0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: dry upon your skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. I'm discontented.

sounds like a round of applause.

0: 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: μας προφόνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: 93,6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Την πρώτη ολόκληρη
0: την πρώτη μπουκιά. Την πρώτη ριζοκοπέδα. Δεν χορταίνω. Γιατί λέει κάποιο μου είχε πει πάρα.
1: Παιδί μου, πρέπει να πίνει και πολύ νερό μαζί τη. Για να φουσκώσει μέσα.
0: Τρώω τη δεύτερη.
1: Τίποτα.
0: Δεν χορταίνω. Τρώω την τρίτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για ριζοκοφρέτες για να μην. Τι να πούμε, θέλετε να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα. Η πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο περιστρέφεται γύρω από το αν θα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής ή δεν θα είναι αντιπρόεδρος και αν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος ή δεν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος. Η κυρία Κρήτα, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και είναι ένα θέμα. Έχω ακούσει θεωρίες εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε. Επειδή το Πασόκ βγήκε και είπε ότι εμείς θα την ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είπε επίσημα ή εν πάση περιπτώσει.
0: Απάντησε
1: αυτό.
0: Υπάρχουν
1: Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει και σενάριο, λέει, ότι το Πασόκ το κάνει αυτό για να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πει σφίνα στο Τσίπρα. Έχω ακούσει τέτοια σενάρια.
0: Πολύ έξυπνο,
1: τέτοιες ιστορίες κάθομαι και διαβάζω ώρες. Αλλά θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα.
0: Παρασκευιάτικα,
1: 7 και 16 το πρωί.
0: Αφήστε που μπορεί να εκνευρίσουμε για κανέναν, άστο.
1: Όχι, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε κανέναν. Τι είμαστε εμείς να εκνευρίζουμε τον κόσμο.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε.
1: Ριζοκοφρέτα με φυτάμ και μπραλίνα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι ριζοκοφρέτα.
1: Εντάξει. Το τρώμε σκέτο το φυτάμ και την μπραλίνα.
0: Και άμα είναι να φάω φυτάμ και μπραλίνα, παίρνω και ψωμάκι φρέσκο.
1: Όχι, έτσι, χωρίς ψωμάκι, σκέτο, με το κουτάλι. Φυτάμ, μπραλίνα.
0: Φυτάμ, μπραλίνα, φυτάμ, για να μην. Για να μην γίνετε βαρετό, καταλάβατε.
1: Μην κάνεις τώρα λέγοντας Βιτάμ, κάνεις διαφήμιση.
0: Α, μπορεί τώρα
1: είναι μάρκα.
0: Τώρα μεγαλώς γενιές και γενιές τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα με Βιτάμ τα κάνανε κάποτε. Ναι. Τώρα λέει, τώρα χρησιμοποιούν.
1: Φυτικό.
0: Κοίτα, η μαμά μου,
1: ναι,
0: όταν φτιάχνε κάτι συγκεκριμένα πράγματα, χρησιμοποιούσε και βούτυρο κερκύρας.
1: Ναι, δίνει άρωμα. Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δίνει άρωμα. Αυτό είναι όντως.
0: Ναι.
1: Ρότα της αρτηρίας. Ναι.
0: Αρτηρίες.
1: Λένε κάποιοι. Λένε κάποιοι.
0: Εντάξει, αλλά είναι ωραίο.
1: Λένε
0: πράγμα.
1: Κάποιοι επειδή έχει πάρα πολλά λιπαρά.
0: Ναι.
1: Μα προσθέτω ότι αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν, παιδιά, όλα τα ωραία πράγματα έχουν και αυτή την πλευρά τους. Όλα τα ωραία πράγματα. Τι. Μην τα αρχίσουμε τώρα να.
0: Τι. Τι θες να πούμε ωραία πράγματα. Γιατί μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά. Εκεί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, αλλά δεν κάνει να τα πω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Ναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, that's life που λένε. Έτσι, έχει όλες τις πλευρές. Δηλαδή, σας έχουμε πάει ταυτόχρονα από το Νεπάλ, που είναι τραγωδίες, στο θρίαμβο του Καραλή, για παράδειγμα, γιατί είναι θρίαμβο στο 620, και στην καλή είδηση, στις πιο απαλές και αδιάφορες ειδήσεις, ή σε αυτές που μας κάνουν λίγο να σκάει το χιλάκι μας. Γιατί τώρα θα σας πάμε στον καιρό και τι να σκάει το χιλάκι μας με 39 βαθμούς που περιμένει σήμερα υποσκιάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και διαβάζουμε ότι από την Κυριακή έρχεται και άλλο κύμα. Πάμε στον Γιώργο τον Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας. Κύριε Εμμανουήλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι θα γίνει?
1: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν φαίνονται καλά. Σας το λέω εγώ που είμαι καλό χειμωνάκιας. Από τη δική μου πλευρά, ως Διονύσης, δεν μ' αρέσει.
0: Είσαι Διονύσης.
1: Το λέω.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω από το βασικό χαρακτηριστικό για σήμερα,
0: ναι,
2: που είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 και τοπικά είναι και σιελώδη στα νοτιοανατολικά, τα 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο κίνδυνο κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο.
1: Ναι, καλά κάνετε και ξεκινάτε από αυτό, γιατί. Ναι.
2: Ακριβώς, γιατί η ζέστη μας ενοχλεί αλλά δεν προκαλεί και πολλά κακά. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε και στη ζέστη. Οι πιο δύσκολες συνθήκες για σήμερα θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που θα έχουμε 39 και τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Οπα.
2: Ενώ από εκεί και πέρα στην Ανατολική χώρα θα είναι λίγο χαμηλότερα, θα φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και αν θέλουμε να πούμε και για την Αθήνα, στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 με 37.
0: Ναι.
2: Από εκεί
0: ζέστη
2: και πέρα.
0: Και αυτό, ναι.
2: Εντάξει, είναι ζέστη. Σαφώς 36-37 βαθμοί Κελσίου είναι ζέστη.
0: Ναι.
2: Αλλά η Δυτική Ελλάδα στην κυριολεξία ψήνεται και σε συνδυασμό και με την υγρασία από εκεί η κατάσταση είναι αφόρητη.
0: Σε ποιες πόλεις θα επηρεαστούν περισσότερο, όλη η Δυτική Ελλάδα ή.
2: Είναι η συνήθιση ύποπτη της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή ξεκινήσουμε από βορρά προς νότο, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, κάποιες περιοχές της Αχαΐας, Πύργος Ηλίας και γύρω περί από βορρά προς νότο, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, κάποιες περιοχές της Αχαΐας, Πύργος Ηλίας και

0: Με μια μικρή ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, δηλαδή είναι πιο εκτεταμένη περιοχή που θα έχουμε 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει για τη θερμοκρασία ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, αλλά πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά, άρα και στην Αττική. Την Κυριακή παραμένουμε σταθεροί, δηλαδή θα είμαστε στους 35 με 36 βαθμούς και έχουμε μια μικρή άνοδο από Δευτέρα. Δεν θα φτάσουμε πάλι σε 40 από ό,τι φαίνεται, αλλά ζέστη θα υπάρχει σαφώς.
1: Αυτό και έχει σημασία τώρα κάπου που θα έχει βοριά, αυτό το βοριά που λέτε ας πούμε, και θα επηρεάζεται από αυτό το βοριά, θα είναι διαφορετική η αίσθηση της ζέστης. Σε κάποια σημεία όμως που έχει μπόλικη υγρασία, εκεί ακόμα και το 37-38 σου φέρει δυσφορία.
0: Σωστό. Είναι η αισθητή θερμοκρασία που λέμε, που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την υγρασία και η κατάσταση γίνεται πολύ χειρότερη. Να πω χαρακτηριστικά ότι χτες, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα είχαμε θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς και η αισθητή θερμοκρασία λόγω της υγρασίας έφτανε τους 46 με 47 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, αυτό.
0: Άρα καταλαβαίνουμε και πόσο αφόρητη είναι η κατάσταση με την υγρασία.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Το νου μας λοιπόν όλοι, το νου μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι στην Κάρπαθο, τη Ρόδο και την Κρήτη, γιατί σήμερα θα έχουν και, αφού λέτε ότι θα έχει οχτάρια, μπορεί να έχει και ρηπές ακόμα με πιο ενισχυμένες σε κάποια σημεία.
0: Σίγουρο.
1: Αυτό.
0: Και να ευθυστήσουμε προσοχή και για το Ιόνιο, που εκεί οι βοριάδες φτάνουν τα 6 μποφόρ, αλλά έχουμε πορτοκαλί συναγερμό λόγω και της ξηρασίας και των υψηλής σχετικής θερμοκρασίας. Οπότε πορτοκαλί συναγερμό και στο Ιόνιο. Μιλάω και για εκεί γιατί είναι νησιά που έχουν πολύ πράσινο. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα
1: και στον φίλο μας τον Πέτρο που έρχεται να μας δροσίσει. Ο Πέτρος είναι στη Μελβούρνη. Ο Παναγιώτης είναι στη Μελβούρνη. Έχει βροχές και 12,5 βαθμούς αυτή την ώρα.
2: Δεν είσαι εκεί.
1: Πώς ζηλεύω. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο και πάλι, ο οποίος λέει Βιτάν Πραλίνα στατίνι. Έχουν βγει και κάτι καινούρια φάρμακα. Ρωτήστε με γι' αυτά. Που δεν είναι μόνο στατίνι, έχουν και κάτι άλλο για να ενισχύεται και τα λοιπά, για να μην έχει τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες των στατινών που λένε οι επιστήμονες. Τώρα θέλω να μείνουμε σε ένα μήνυμα που μας στέλνει ο κύριος Βασίλης.
2: Ναι, πες το.
1: Καλημέρα. Πείτε για τις σημαίες της Παλαιστίνης που τοποθετούν οι Δήμοι. Θα μιλήσετε αντικειμενικά, όχι αριστερικά. Το γεγονός ότι θεωρείτε ότι μιλάμε αριστερικά. Λίγο με παραξενεύει, θέλω να σας πω. Γιατί. Ναι, αλλά τέλος πάντων, τι να πούμε. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι και υπόλογοι στους δημότες τους να κάνουν αυτό που αποφασίζουν. Έχουν κάποιους λόγους που το κάνουν και βάζουν αυτές τις σημαίες. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν μια θέση, η οποία θέση είναι ότι οι Παλαιστίνοι δικαιούνται να έχουν πατρίδα. Αυτό το πράγμα το λέει από τον ΟΗΕ μέχρι και η επίσημη κοινωνία. Η επίσημη κυβέρνηση, συγγνώμη, η κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, η απόκτηση κράτους. Οι ακρότητες και αγριότητες που γίνονται από την άλλη πλευρά και από τους δύο είναι επόμενης τάξης θέμα, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του και τη θέση του. Δηλαδή φαντάζομαι και οι δημότες όταν έβγαζαν κάποιο δήμαρχο γνώριζαν και τις απόψεις του, όχι μόνο για τα θέματα αμιγώς του Δήμου, αν θα πρέπει να γίνει πεζόδρομος ή κλεωμένος, αλλά ξέρανε, εν πάση περιπτώσει, και τις απόψεις του για γενικότερα θέματα και πώς τοποθετείται απέναντι σε διεθνή θέματα κτλ. Φαντάζομαι. Είναι επιλογή λοιπόν των δημοτών. Εάν δεν τους εκφράζει, έχουν τους τρόπους να αντιδράσουν. Φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και δήμοι ή και πόλεις οι οποίες είναι αδελφοποιημένες μέσα σε διάφορα σημεία του κόσμου.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κατάλαβα.
2: Και πολλές που ήταν και δεν ξέρω αν παραμένουν από πυρηνικοποιημένες ζώνες.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Όχι, δεν είναι άλλο.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με την παγκόσμια τάξη.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ένιωθα πολύ ασφαλής φεύγοντας από την Ηλιούπολη και μπαίνοντας στην Αργυρούπολη όταν ήμουν μικρή.
1: Η Αργυρούπολη ήταν. Ναι. Είχα και εγώ κάπου. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τύρναβος ή τα Φάρσαλα. Μία από τις δύο ήταν από πυρηνικοποιημένες.

0: Ζώνη και ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος. Περνούσε το λεωφορείο από μέσα και έλεγα: εδώ είμαι εντάξει. Στο Λιβάδι δεν ένιωθα. Ένιωθα λίγο, γιατί δεν ήμασταν από πυρηνικοποιημένος Δήμος εμείς στο Λιβάδι. Τώρα δεν είμαστε Δήμος. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά εγώ αισθανόμουν πιο ασφαλής όταν έμπαινα σε αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Φαντάζομαι ότι. Πώς το λένε. Και συγκινούνται πως. Δηλαδή, σημαίες της Ουκρανίας είχες δει πουθενά.
0: Πουθενά. Δηλαδή, νομίζω όχι. Δεν είχα δει. Έχω δει στη, μόνο η Βουλή να φωτίζεται με τα χρώματα της Ουκρανίας.
1: Άλλο αυτό. Λέω σε Δήμους.
0: Σε Δήμους δεν έχω δει.
1: Μπορεί και να γίνει.
0: Για κάποιο λόγο μπορεί να μην έχουν μάθει. Να μην έχει φτάσει μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, να πέσει μακριά. Λοιπόν, μετά διακοπών έχετε απασφαλίσει εντελώς. Είστε απολαυστική καθημερινά μας, λέει. Να είστε καλά. Η κυρία Δέσποινα το λέει αυτό.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Ωραία. Καλημέρα και στον άλλον τον Παναγιώτη από την Αγία Παρασκευή Λέσβου, που μας ακούει καθημερινά.
1: Καλημέρα, την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι έγινε.
0: Τίποτα.
1: Πάει και 27.
0: Αυτό σου δείχνω.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό σου δείχνω. Ότι έχει πάει και 27.
1: Κοίταζα, συγγνώμη.
0: Γιατί μίλα στην Κολτσίδα να πάρει το επόμενο τηλέφωνο.
1: Όχι, παιδιά, πάμε σε τίτλο.
0: Πάμε σε τίτλο σιγά-σιγά.
1: Γιατί να μιλήσει στην Κολτσίδα, μετά θα τα βγούμε.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μα τώρα να σου πω κάτι, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
0: Πάμε.
1: Άντε, πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαγική βραδιά για τον ελληνικό Στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Επισκέψεις, επιχειρήσεις, επένδυση και ΔΕΗ. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμυρά. Αυξητική τάση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 13χρονο παιδί, ο πρώτος ανήλικος ασθενής. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά. Σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε χθες βράδυ 76χρονο. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σχέση Ρωσίας-Βρετανίας. Η Μόσχα απειλεί με χτυπήματα Λονδίνο και Παρίσι λόγω της στήριξης στην Ουκρανία. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8. Am I wasting my time here? Am I just running?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και η κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Της ήρθε έμπνευση και λέει, επειδή είχα τώρα ίστρο, Κατερίνα Κατερινάκη, με το γλυκό σου γελάκι, είσαι ένα γλυκό κοριτσάκι που σε πειράζει δίπλα το αγοράκι. Εγώ. Συγγνώμη που χρησιμοποίησα υποκοριστικά.
1: Άντε καλέ.
0: Αλλά έχετε την αγάπη μου, την έχουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέτε, μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε τώρα στους Λειψούς, γιατί θα συναντήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Λαουντού, η κυρία Ευαγγελίστρια Λαουντού. Γιατί η κυρία Λαουντού έχει αναλάβει πρόσφατα. Έγινε ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντικατέστησε τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος παραιτήθηκε για να γίνει Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Δεν την καλούμε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν την καλέσαμε γι' αυτό. Την καλέσαμε γιατί έκανε μία πράξη η οποία πρέπει να ακουστεί. Γιατί δεν γίνεται συχνά από πάρα πολλούς, το έχουμε δει να γίνεται κυρίως στο εξωτερικό αυτό, αλλά είναι σημαντικό ένα δημόσιο πρόσωπο και από ένα μακρινό μέρος εμάς, έτσι,
0: ναι,
1: που δεν ακούγεται συχνά.
0: Εμένα
1: δεν έχω πάει
0: περισσότερο από την πράξη της, που θα σας την εξηγήσουμε την πράξη της, με άγγιξε κάτι.
1: Είναι μαθηματικός.
0: Όχι, γιατί κάτι που έγραψε στο Facebook. Το οποίο ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ, το θεωρώ σοφό. Ό,τι περισσεύει από εμάς μπορεί να γίνει πολύτιμο για κάποιον άλλον. Προσέξτε να δείτε τώρα τι της περίσσευε. Τι λέει, τι περιγράφει. Τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της για να τα δώσει, έτσι, για να τα χρησιμοποιηθούν για καρκινοπαθή παιδιά. Είναι μια κίνηση η οποία είναι σημαντική, είναι πολύ φοβερό και το μήνυμα όμως που στέλνει. Κυρία Λαουντού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την ωραία εισαγωγή. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο λόγος της Ανάστησης δεν ήταν σε καμία περίπτωση η αυτοπροβολή μου. Ο λόγος ήταν αυτό το μήνυμα, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να προσφέρουμε. Κάτι που σε εμάς περισσεύει, αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το σημαντικό. Κάτι που σε εμάς περισσεύει μπορεί να είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που είναι συγκλονιστικό. Εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Γιατί δεν μας περνάει συχνά από το μυαλό. Είναι κάτι που είναι πολύ απλό να το σκεφτείς, πολύ απλό να το πεις, αλλά τόσο σπουδαίο να το νιώσεις και να το κάνεις πράξη.
2: Είναι τόσο σημαντικό για έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια ασθένεια και νοσή και αλλάζει ολόκληρη ζωή του. Εμείς πόσες φορές, ειδικά οι γυναίκες, πόσες φορές πηγαίνουμε στο κομμωτήριο και χωρίς δεύτερη σκέψη απλά κόβουμε τα μαλλιά μας. Όταν αυτό συνοδεύεται από το βάζω στο μυαλό μου να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλον, αυτό είναι που αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία, αυτό είναι το σημαντικό. Η πράξη δεν είναι κάτι σπουδαίο, το κάνουμε ούτως ή άλλως στη ζωή μας όλες οι γυναίκες. Το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πως αυτό που σε εμάς περισσεύει είναι πολύ σημαντικό σε έναν άλλον. Γι' αυτό το λόγο έγινε η Ανάστηση, γι' αυτό το λόγο ήθελα να μάθει ο κόσμος την πράξη που έκανα για το μήνυμα πίσω από αυτήν.
0: Αυτή η κίνηση είναι που και μας άγγιξε και αυτή είναι που θέλουμε να περάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους φίλους που μας ακούνε είναι τώρα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας.
1: Αυτό το είχατε με καιρό που το σκεφτόσασταν, υπήρξε κάτι που σας ευαισθητοποίησε περισσότερο και αποφασίσατε να το κάνετε?
2: Θα σας πω, για αρκετά χρόνια είχα αγορέ μαλλιά. Πριν 1,5 χρόνο είπα θα τα μακρύνω. Θα τα μακρύνω για να τα χαρίσω. Έτσι απλά ήταν μια απόφαση. Οπότε ξεκίνησε ένας δρόμος που μάκρυνα το μαλλί για να φτάσει στο σημείο που ήταν τώρα και να μπορέσω να το κόψω, να έχω το επιθυμητό μήκος.
0: Το κάνατε εξ επιτούτης δηλαδή συνειδητά αυτό.
2: Ναι. Τώρα τι με παρακίνησε. Βρέθηκα σε έναν κύκλο που νοσούσε μια κυρία και περιέγραφε το σοκ. Ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που περιέγραψε. Το δικό της σοκ όταν πήγε να χαϊδέψει τα μαλλιά της και της έμειναν στα χέρια. Το περιέγραφε τόσο ζωντανά που δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να πω από εδώ και πέρα θα μακραίνω τα μαλλιά μου για να τα χαρίσω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το ακούσεις, άμα δεν το ζήσεις, ναι, από ένα κοντινό σου πρόσωπο, άμα δεν το βιώσεις. Εντάξει,
0: μα όπως είπε η Δήμαρχος, είναι, ναι, κάτι, μια καθημερινή, ναι, κίνηση, ρε παιδί μου, αλλά δεν σου πάει το
1: η
0: μυαλό. Δεν σου πάει.
1: Ναι, ναι, δεν σε αφήνει αυτό, να το σκεφτείς, η αλήθεια είναι. Αυτό. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλο σοκ για τους ανθρώπους που το παθαίνουν αυτό. Δηλαδή, ναι, και το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Στις γυναίκες είναι φετίχ κιόλας τα μαλλιά μας, στις περισσότερες. Και όταν μια γυναίκα έχει μάθει έτσι ξαφνικά, βλέπει να χάνει κάτι, ενώ παράλληλα έχει και αγωνία, yeah, για την υγεία της, είναι απανωτά τέλος πάντων τα χτυπήματα.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω πόσες φορές κοιτάμε τον αυτό μας τον καθρέφτη και αν έχουμε έτσι μια μικρή ατέλη, ένα σπίτι, μια πληγή, οτιδήποτε, αγχωνόμαστε και στεναχωριόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να πάθει κάποιος που έχει να αντιμετωπίσει, έχει πέσει η ψυχολογία του εξαιτίας της ασθένειας και μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, πέρα από αυτή την πράξη, αναλάβατε πρόσφατα και τη Δημαρχία. Καταρχήν, γέμισε το νησί.
2: Γεμίσαμε, ναι, ναι. Είχαμε έναν. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν είχαμε πάει πολύ καλά Ιούνιο και Ιούλιο. Ναι. Κάτι που το περιμέναμε, αν σκεφτούμε την κατάσταση που επικρατούσε το χειμώνα και την ανασφάλεια. Αλλά ο Αύγουστος πήγε πάρα πολύ καλά και είμαστε ακόμα, έχουμε πολύ κόσμο. Οι ενδείξεις φαίνεται ότι θα πάει έτσι καλά και ο Σεπτέμβρης.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Με το καλό. Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε και λέγαμε για τους λειψούς ότι δεν έχει παιδιά για την παρέλαση, ας πούμε. Ξέρετε, τον είχαμε συνδυάσει το μέρος με ειδήσεις λίγο αυτό. Αλλά τώρα, να.
2: Όχι, είμαστε καλά.
1: Επειδή αρχίζει η σεζόν και εμείς συζητάμε για τα νησιά και για τα κριτικά μας μέρη και όλα αυτά, μόνο το καλοκαίρι. Είναι παράδοση, αυτό είναι κανόνας. Επειδή όμως ακουγόμαστε και παντού και μας ακούνε και παντού, υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο ζήτημα που έχετε που θα έπρεπε να λυθεί άμεσα, κάτι που δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων?
0: Τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ μπροστά και θα αρχίσουν να ακούγονται διάφορα, ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι κάθε τόπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όπως σε κάθε ζωντανό οργανισμό προκύπτουν καθημερινά και συνεχώς προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, το ίδιο συμβαίνει και στο νησί. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατάμε ένα ρυθμό στο να επιλύνονται προβλήματα, αλλά πάντα κάτι καινούργιο θα προκύψει. Αν τώρα μιλάμε για τα πολύ βασικά, τα πολύ σημαντικά και προβλήματα, σίγουρα ένα από αυτό είναι το θέμα των γιατρών. Και άντε νομίζω ότι όταν βάζουμε στη ζυγαριά προβλήματα, αυτό πάντα θα βαραίνει.
0: Υγεία είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε.
2: Πάνω απ' όλα είναι υγεία, έρχεται και κολλάει ακριβώς το θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν. Επομένως, ναι, αν ένα θέμα είναι το μεγαλύτερο που έχει να αντιμετωπίσει το νησί, είναι το να έχουμε γιατρό ειδικότητας μόνιμα στο νησί. Έχουμε πάντα αγροτικούς, συνήθως δύο, αλλά υπάρχουν διαστήματα που στην άδεια του ενός μένει ο ένας μόνος και οι ανάγκες είναι πολλές.
0: Κάποιες φορές έρχονται και στρατιωτικοί και τα λοιπά, σας στέλνουν και τέτοια, αλλά είναι εμβαλωματικές λύσεις, όμως δεν είναι. Μάλιστα. Θέλετε κάτι πιο μόνιμο.
1: Ωραία.
2: Είναι αναγκαίο να έχουμε μόνιμο γιατρό και ειδικότητα.
1: Ναι, ειδικά άνθρωποι που έχουν αποφασίσει και νέοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να μείνουν στον τόπο τους, όσο μακριά και αν είναι από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτό και μόνο αυτό αποτελεί τροφοπέδι για πολλές νέες οικογένειες,
1: ναι, βέβαια.
2: Που έχουν τα παιδιά τους μικρά και λένε αν κάτι συμβεί στο παιδί μου τι θα κάνω.
0: Ναι, πρέπει να είμαι κοντά σε μέρος, ναι, που έχει νοσοκομείο, που έχει γιατρό, που έχει αυτό, ναι, και σηκώνονται και φεύγουν, ναι, και πηγαίνουν ακριβώς.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι ζωτική σημασία να λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λαγουντού. Να είστε
2: εμείς,
0: καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους Λειψούς. Καλημέρα.
0: Η κυρία Ευαγγελίστρια Λαγουντού, δήμαρχος Λειψών, για αυτή την πράξη που έκανε να χαρίσει τα μαλλιά της, τα οποία μεγάλωνε για αυτόν τον σκοπό, σε μια οργάνωση, επειδή μας ρωτάει και ο κύριος Βασίλης.
1: Στο Άλμα Ζωής.
0: Στο Άλμα Ζωής, ναι. Πώς, υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά, αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν είναι, μας λέει και η Κυριακή και έχει δίκιο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν, θα, να έρθετε σε επαφή με αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες θα σας πούνε το πώς και το γιατί όλες αυτές τις υπόθεσεις. Πάντως είναι εκπληκτικό. Έρχεται ένα μήνυμα από τον κύριο Διονύση.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: το μήνυμα του φίλου για τη σημαία της Παλαιστίνης είναι ο ορισμός της κατάντιας αλλά και της πολύ καλής δουλειάς της Ισραηλινής προπαγάνδας που δουλεύει τέλεια σε ψηφοφόρους της δεξιάς παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Διονύση, είναι πολύ εύκολο να λέτε χαρακτηρισμό για κάποιον που στέλνει ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για εμάς που έχουμε αυτή τη δύναμη, είναι πολύ εύκολο να πούμε, ας πούμε, δεν θα σας αρέσει όμως, ότι κάποια από αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, τα χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Δεν θα σας αρέσει. Θέλω να πω ότι δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζεις τον άλλον κατευθείαν με μία άποψη ή με ένα ερώτημα που θέτει και να τον κατατάσεις. Είτε ότι είναι σε όργανο της Ισραηλινής πρεσβείας, για παράδειγμα, και της προπαγάνδας και θύμα της προπαγάνδας της, είτε ότι είναι δεξιός ψηφοφόρος είτε οτιδήποτε. Γιατί 7:39 το πρωί? Απλά ήθελα να το θέσω.
1: Εντάξει, τώρα,
0: ήθελα να το θέσω γενικά.
1: Ένα ερώτημα που έθεσε ο Διονύσης και μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα πούμε,
0: δεν θα
1: γιατί
0: πούμε.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Συν της άλλης.
1: Και είχε και πάρα πολλά αθλητικά.
0: Ναι,
1: χθες.
0: Είχε αθλητικά χθες.
1: Εκτός από τον Τεντόγλου και τον Καραλή.
0: Που τα τάπαμε ήδη.
1: Που σάρωσαν τα παιδάκια μας.
0: Θα μας
1: είχε, πήραμε.
0: Ο Τάσος τα βλέπει άρα πάλι από την
1: Έχουμε
0: γωνία,
1: παγκόσμιο πρωταθλητή στο Σκιφ.
0: Στο ποιο?
1: Στο Σκιφ.
0: Έλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το ήξερα.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν το διάβασα.
1: Παιδί μου, πώς, σε κάποια μέσα.
0: Ναι, γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται, ας πούμε, μόνο με το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, κάποια...
0: γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Περίμενε, παιδί μου. Σε κάποια μέσα ενημέρωση, όταν έγινε αυτό,
0: ναι,
1: έγινε και πολύ ψηλά και σχεδόν
0: πρώτο
1: θέμα.
0: Αλήθεια. Δεν το πήρα είδηση. Συγγνώμη.
1: Βέβαια. Να πάμε στον Τάσο των Επιτρόπων για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί είχε μπάλες ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος αθλητής στο Σκιφ Ελαφρών.
0: Και μπράβο του. Και μπράβο του.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι στο Άμστερνταμ.
0: Πάμε στον Τάσο. Ναι. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πολύ δουλίτσα έπεσε. Ναι, πολύ δουλίτσα.
1: Τώρα.
0: Πέμπτη προσπάθεια.
1: Τώρα, άστα.
3: Να ήταν η πρώτη φορά που ανάθεμα. Αλλά χαλάλη. Χαλάλη. Γιατί πραγματικά, εντάξει, από πού να πρώτο ξεκινήσω. Το Καραζί, ο βεβαίως παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά ελληνικού κουπί σε επίπεδο ανδρών γυναικών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο, είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι μοναδικό, κάτι υπέροχο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στο μόνο Σκιφ το πήρε τόσα χρόνια, ενώ έχουν πάρει σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή τις ηλικιακά, δηλαδή έχουν πάρει πολλά μετάλλια τα παιδιά, γιατί είναι ταλαντούχα, ανά έφτασε η ώρα και σε επίπεδο άνδρων.
1: Και δείχνει ότι έχουν συνέχεια, ρε παιδί.
0: Αυτό υπάρχει
1: παιδιά,
0: υποδομή, ρε παιδί μου. Υπάρχει.
3: Τα ελληνικά κουπιά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι εξαιρετικό, ζηλευτό, ακόμα και από μεγάλες δυνάμεις.
1: Και επιτέλους, ρε παιδάκι μου, θάλασσα είμαστε, βρέχεται αυτή η χώρα όλη γύρω από θάλασσα.
0: Μα το είχαμε αυτό απορία χρόνια.
3: Εντάξει, ναι.
0: Όχι, φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά στα αθλήματα αυτά. Από πού να ξεκινήσεις? Από την Κολύμβηση τώρα στους Μεσογειακούς, ας πούμε, να πας στο water polo. Πώς το λένε, πώς το λένε το water polo στα ελληνικά? Υδατοσφαίριση. Ναι, όχι, δεν με παρεξηγείται κανένα.
1: Τι κάνεις, βλέπω έναν αγώνα υδατοσφαίριση.
0: Καταλάβες, ναι, αυτό.
3: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές και είναι και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά εμφανίζομαστε και λέμε κάτι, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, είχαμε την εξαιρετική παρουσία του σπουδαίου Εμμανουήλ Καραλή και του επίσης εξίσου σπουδαίου Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. καθώς πραγματοποίησαν μια εμφάνιση ονειρική για 12η φορά σε 12ο Diamond League ο Μίλτος Εντόγλου, αυτή τη φορά με 8.43 πήρε το 45 πήρε την πρώτη θέση, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση επίσης ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί να μην νίκησε ούτε αυτή τη φορά το Ντουμπλάδης, όμως πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι τρομερά πιθανό.
0: 6-20, 6-20, είναι πολύ. 6-20,
3: είναι ένας πολύ μεγάλος ουρανοξύστης, έτσι, για να φτάσει εκεί πάνω. Και το παλικάρι το κατάφερε και αυτό, άσκησε πολύ πίεση, δοκίμασαν και οι δύο παρακαλώ, το 6-32.
0: Που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν είναι.
3: Ναι, τώρα άμα και προσπαθείς να νικήσεις το παγκόσμιο ρεκόρ, να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, εντάξει, είναι κάτι το οποίο...
1: Είσαι το ανώτατο επίπεδο αθλητής, ρε παιδί.
0: Να σου πω όμως, εγώ έχω μια απορία. Πόσα Diamond League γίνονται, να 2 μέρες 3, ας πούμε, έχουμε έναν αγώνα και έχουμε ένα καινούριο χρυσό ή ασημένιο.
3: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
3: Απλά μαζεύτηκα πολλά. Έτσι,
0: αυτό ήταν πολλά πανωτά, ρε παιδί.
1: Και μαζεύουν και χρήματα τα παιδιά, τα οποία βοηθάει παιδιά πάρα πολύ, βέβαια. Ναι.
3: Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει στις Βρυξέλλες και θα είναι ο τελικός.
0: Έχουμε κι άλλο.
3: Είναι ο τελικός όλων των διοργανώσεων και εκεί αναμένονται. Ναι, να πάρουν και τα πριμ και όλα αυτά.
0: Εκεί θα πάρουν τα διαμάντια αυτοί που...
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Πάμε λίγο και στην Παλίτσα, γιατί έχουμε τον Όφη, ο οποίος κάνει θαυματάκια, ας πούμε, και έχει καταπλήξει τους πάντες.
3: Χαίρομαι που ξεκινάς από τον Όφη και όχι
0: από ποιον θα ξεκινήσω.
3: Και όχι από τους πιο εμπορικούς.
0: Όχι, ρε παιδί, φέτος Όφη, τέρμα, τέρμα, ναι.
3: Ναι. Μόνο Όφη, ρε. Κοίταξε, καταρχάς, κανένας λάθος διατύπωση. Ελάχιστοι πιστεύανε ότι ο Όφη, και μάλιστα το επισημέναμε συνέχεια, ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει η League Phase του Conference League. Ήταν τα playoffs του Europa League. Λοιπόν, όχι μόνο θα συνεχίσει το Europa League, αλλά πήγε με το εντυπωσιακό συνολικό σκορ 5-0.
0: Σε βάρος 3-2 εκτός, δηλαδή είναι σπουδαίο.
3: Να σου πω κάτι, ήταν και χθες ήταν καλύτερος. Και χθες ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του και έδειξε τελικά ότι μπορεί η ΤΣΣΚΑ να την έχουμε υπερεκτιμήσει, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι καλή ομάδα η ΤΣΣΚΑ. Αλλά είναι και δεδομένο πλέον, και ας το πάρουμε και απόφαση και οι Έλληνες φιλάθλοι, ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο.
1: Πολύ έχει ανέβει.
0: Και μπράβο. Ωραίο είναι, για να μην υπάρχει και εδώ. Ναι, ωραία. Να υπάρχει και ο ανταγωνισμός.
1: Μακάρι να δούμε και ένα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ρε παιδάκι μου.
3: Ναι, καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί σε βάθος πρωταθλήματος να συναγωνιστεί τους άλλους, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει θαυματάκια, ωραία πράγματα.
0: Και μπράβο.
3: Όπως είναι και άλλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να θυμίσω τον περσινό Λεβαδιακό, ο οποίος έχει αλλάξει τελείως φέτος, από παίκτες εννοώ, και δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί, αλλά πράγματα έτσι, ομάδες έκπληξης τις χρειάζεται σίγουρα και το ελληνικό πρωτάθλημα, για να μπορούμε να παρακολουθούμε να σπάει ρουτίνα από τους μεγάλους.
0: Έτσι, γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, τα Χριστούγεννα να ξέρουμε ποιος θα είναι πρωταθλητής στο τέλος του χρόνου.
3: Καλά, αυτά ήταν, ναι.
0: Παλιότερα.
3: Μιας και μιλάμε για Ευρώπη, να πάμε και στο Παναθηναϊκό τώρα, καθώς ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε για ακόμη μια φορά, δεν ξέρω, το έχει μοίρα του να παίζει.
1: Παιδιά, έβλεπα έναν φίλο στο Facebook, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, φανατικός. Είχε ανεβάσει λοιπόν και έπινε ένα φραπέ κάποια στιγμή. Στη συνέχεια ανέβασε ένα μπουκάλι ουίσκι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και στο τέλος είχε ανέβασε ένα μπουκάλι βιτριόλι, παιδιά, ο άνθρωπος. Δηλαδή τρελάθηκε.
3: Κοίταξε. Εντάξει, ήταν ψυχοφθόρο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Ήταν ψυχοφθόρο, ήταν μια ταλαιπώρια που λένε. Τώρα τι να σου πω, ότι με την ψυχή στο στόμα, Ναι, αλλά τουλάχιστον τα κατάφερε, καθώς ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά δεν τα κατάφερε. Και αυτό έχει να κάνει και με την ειδική βαθμολογία, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφικό να αποκλειστείς. Είχε δικαίωμα να κάνει 2 λάθη και έκανε και τα δύο. Έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις ένα αποκλεισμό όπως και έκανε και να τουλάχιστον να κάνεις άλλη ακόμη μια πρόκληση για να πει στο conference league. Ναι. Αυτός καταφέρει να αποκλειστεί δύο φορές. Δεν θα έλεγα ότι είναι από καλύτερες ομάδες, δεν αποκλείστηκε και από καλύτερες ομάδες, όμως κατάφερε να
1: αποκλειστεί. Δεν έχει τον τέλεια, δεν έχει τον τέλεια γι' αυτό.
3: Δεν έχει τον τέλεια, υπάρχει ένταση, υπάρχει ατμόσφαιρα αρνητική πολύ στο Ρίτιο, δεν έχει κάνει μεταγραφές που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και αρκετές εβδομάδες.
0: Το Feng Shui.
3: Ναι, και να το,
0: το
3: να σου
0: κάρμα
3: πω
0: κάτι, και διαφορετικά.
3: Ναι. Ναι, και αυτά φταίνε. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να αποκλειστείς από το πριν φύγει ο Αύγουστος,
0: ναι.
3: Μια ομάδα η οποία επί 4 χρόνια αγωνιζόταν συνεχώς σε League Phase Europa ή Conference League, κάπου τους κακοφαίνεται και είναι και λίγο.
1: Εντάξει, γιατί πήγαινε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια, και έγινε θέμα μέχρι και από το Μητσοτάκη, ας πούμε, χτες. Ότι άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη που είχε βγει ένας νεαρός και έλεγε: δεν με νοιάζουν εμένα τα μετρό και, και οι σταθμοί και η μίκρα, φέρε μας πίσω τον τέλεια.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Ο Κωνσταντέλιας είναι πρώτα απ' όλα ένα φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ποδοσφαιριστή που να κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι θα διαπρέψει και στη Dortmund και όπου πάει μετά. Και είχαμε φυσικά και την κλήρωση, έτσι.
1: Ναι, θα έχει δύσκολο.
0: Γιατί, τι δύσκολο θα έχει, με τη Ρεάλ θα παίξει, με τη Ρώμα, με τη Ντόρτμουντ, με το... Σιγά,
1: με τη Σίτι,
0: τους έχει. Όχι, αν πιστέψω αυτά που διαβάζω από τους αεξίδες, τους έχει, εντάξει.
1: Καλά, τι θα πούνε οι αεξίδες, δεν τους έχουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Κοίταξε, τους έχει με την σύνθεση και την ψυχολογία που έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν καλή ψυχολογία.
3: Ναι, και πρώτα απ' όλα είναι και πέρσι ο Ολυμπιακός έπεσε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Να θυμίσω με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ Μαδρίτης, με Άρσεναλ έπαιξε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έχει υπόψη ότι η φετινή ΑΕΚ δεν είναι χειρότερη από τον περσινό Ολυμπιακό.
1: Αλήθεια.
3: Πρόσεξε τι λέω.
1: Οπότε
3: καλά κάνουν και αισιοδοξούν. Από την άλλη, η αλήθεια είναι. Με ποιους να έπεφτε, δηλαδή. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι. Είναι πρόσκλημα και πίσω από το αίμα το Champions League. Ειδικά οι συμπληρώσεις, γιατί λέει είσαι στο τέταρτο γκρουπ. Μα σε όποιο γκρουπ και να είσαι, με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ θα πέσεις. Οπότε δεν έχει καμία σημασία πλέον σε ποιο γκρουπ είσαι. Δηλαδή από το πρώτο θα πάρεις δύο ομάδες. Οπότε.
1: Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλους στη συνέχεια. Θα γίνουν και κληρώσεις, φαντάζομαι τώρα. Δεν θα γίνουνε.
0: Για τις άλλες.
1: Για τις άλλες ομάδες.
3: Σήμερα.
1: Οπότε θα πούμε από Δευτέρα εμείς, Τάσο μου. Γιατί πάει 8 η ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ο Τάσο
0: Μητρόπου,
1: παιδιά, μας είπε όλα τα αθλητικά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης, καλύτερα να αποκλειστεί ΑΕΚ από αυτούς παρά από άγνωστους. Ναι, εντάξει, αυτό είναι σπόντα για άλλη ομάδα που αποκλείστηκε από άγνωστους. Ναι,
1: εντάξει. Λοιπόν, κίνηση έχει μόνο στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ένα μικρό κομματάκι στον Κηφισό, κατά τα λοιπά τα ίδια όπως και χθες και προχθές. Αλλά έχετε γυρίσει, το ξέρω, το έζησα σήμερα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Ο Γιώργος από την Αγνατία είδε έναν
1: μπαρμπασκούτερ.
0: Ο οποίος είχε στο Λευγέ το σακουλάκι με το φραπέ.
1: Εγώ είδα μπαρμπασκούτερ σήμερα με μπουφάν και φραπέ. Και φρέντο, πώς το λένε.
0: Λέει πάντως ότι είναι δικό σου trademark.
1: Ευχαριστώ. Για μην τα επιτρέψετε κανέναν να το πάρει. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, αλλά θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις αρρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατική, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας

Καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς στον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με σκέψη σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις ερωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
6: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
5: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα

ασφαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

0: κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω.
1: Εσύ,
0: σε μια ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Να σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα, στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτη. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους, έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Μαθήτρες αυτής της εκπομπής, το λέγαμε και προχθές. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εμείς είχαμε επίσης αυτά τα ταμείο ανάκαμψης που έτρεχε, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, όπως φαίνεται, τις δυνατότητες, τις χρηματοδοτικές ικανότητες που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάξαν σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και τι κάνουνε, αγοράζουν το ελληνικό ρεύμα μπιρ παρά το μεσημέρι που βαράει ο ήλιος και έχεις από τα Apple. Και το βράδυ, επειδή εμείς δεν έχουμε τις μπαταρίες, για ποιο λόγο δεν έγινε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όποιον υπουργό και να ρωτήσω, σου πει: εγώ τα κάνω τέλεια. Δεν υπάρχει υπουργός που, αν θα το ρωτήσεις τη μεταπολίτευση και μετά θα σου πει: έκανα. Ναι, ρε, σε αδερφέ, εκεί έκανε ένα λάθος. Όλοι τα κάνουν τέλεια. Οπότε, πώς λειτουργεί το σύστημα? Οι Βούλγαροι που εκμεταλλεύτηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, φτιάξανε τους αποθηκευτικούς χώρους, τις μπαταρίες δηλαδή, αγοράζουν το ελληνικό ρεύμα το μεσημέρι σε τιμή ξεπουλάμε, γιατί παράγουμε πάρα πολύ από τις ΑΠΕ, και το βράδυ όταν εμείς χρειαζόμαστε ρεύμα, γιατί πλέον δεν βαράει ο ήλιος, άρα τα πάνελ δεν μπορούν να δώσουν, εμείς το αγοράζουμε 5 φορές πιο ακριβό. Το ρεύμα το δικό μας που πουλάμε στη Βουλγαρία το αγοράζουμε μετά 5 φορές πιο ακριβό. Γιατί δεν φτιάξαμε τα συστήματα αποθήκευσης. Εντάξει, εδώ χαιρόμαστε γιατί κατεδαφίζεται το μπάτμιντον. Δηλαδή είναι μια τεράστια είδηση. Λέει κατεδαφίζεται το μπάτμιντον. Και πραγματικά, αν πάρεις τη λίστα της κοροϊδίας, θα δεις ότι το μπάτμιντον ως λιόμενη κατασκευή έπρεπε 6 μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 6 μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τέλος 2004, να έχει ξυλωθεί. Τώρα έπρεπε να καταστραφεί από φωτιά για να γίνει πιο, να πάει να μπουν οι μπουλντόζες και μετά από 22 χρόνια να πανηγυρίζουμε ότι υλοποιήθηκε μια απόφαση η οποία προέβλεπε ότι έπρεπε να έχει ξυλωθεί, όχι να καταστραφεί, να ξυλωθεί, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα υλικά σε άλλες κατασκευές, και πανηγυρίζουμε και το κάνουμε μεγάλο θέμα. Και αν ρωτήσεις ποιο είναι το πλάνο τώρα, ωραία, μπήκαν οι μπουλντόζες, πήραν το μπάτμιντον, το οποίο, επειδή είμαι κάτοικος ευρύτερης περιοχής εκεί πέρα. Και είναι μια περιοχή την οποία την γνωρίζω πολύ καλά, με καθημερινές επισκέψεις λόγω των δραστηριοτήτων των παιδιών. Ένας χώρος, ένα σκουπιδαριό ατελείωτο εδώ και χρόνια. Και θα ήθελα να ξέρω, γιατί εδώ με την εκπομπή επικοινωνήσαμε και θα έχουμε και την ευκαιρία με δημάρχους της περιοχής, των περιοχών που έχουν την τη δικαιοδοσία, να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Το περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αθήνας. Πανηγυρίζουμε λοιπόν που 22 χρόνια μετά μια απόφαση υπουργική που έλεγε ότι θα έπρεπε να ξυλωθεί, καταδικαστικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτό το έκτρωμα θα έπρεπε να έχει καταδαφιστεί. Ένα πράγμα το οποίο ανήκει στο στρατό, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γι' αυτό το καταδαφίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έμενε επί χρόνια απλά να μαζεύει σκουπίδια. Και τώρα πανηγυρίζουμε και την πήγαν οι μπουλντόζερς και κάνανε το αυτονόητο. Λοιπόν, αυτά έτσι για το ξεκίνημα. Τώρα όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο, Παρασκευή σήμερα, τελευταία Παρασκευή διακοπών για αρκετό κόσμο, ήδη η κίνηση αρχίζει, μπαίνει στις συνθήκες που ψηλά έχουμε συνηθίσει, ακόμα καμιά δεκαριά μέρες έτσι μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία. Όσο λοιπόν μπαίνουμε προς το φθινόπωρο, ανεβαίνουν και οι τόνοι και από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία φαίνεται να κλιμακώνει τις αφισβήτης προκλήσεις της που αφισβητούν έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, με θαλάσσια πάρκα, με το χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ και μια προειδοποίηση ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον δικό τους το χαβά. Και από εκεί πέρα βέβαια η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει όσα μέτρα με χρειάζονται, αλλά σίγουρα φεύγουμε από αυτήν την εποχή των ήρεμων νερών. Και να θυμίσω ότι είμαστε σε ένα αναμονή του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, όπου εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Σουλτάνος Ερντογάν για την ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα! Έτσι, καλό ξεκίνημα σε όσους και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Earth News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από Φλόρινα μέχρι Εύρω, από Δράμα, Σέρες, Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από το Ιόνιο μέχρι τα Δωδεκάνησα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Έχουμε και λέμε, από Δευτέρα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος στην κανονική του ώρα 10 με 12. Από Δευτέρα μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη Μία. Και πάμε και σήμερα να αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα με Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Νίκο, εντάξει, είμαστε σε καλή διάθεση. Καλή διάθεση, Παρασκευή είναι. Μια χαρά γιατί δεν έχουμε καλή διάθεση. Βασιλική Κολτζίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Εντάξει, άσφαλτος η εκπομπή. Τύφλα να έχει η Autobank με αυτό που κάνουν εδώ πέρα τα κορίτσια. Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια, τα ανεβαστικά που θα ακούσουμε σήμερα. Και Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα εδώ μέχρι και τις 12.

0: Ωραία τζαζιά, Ανδρέα. Ανδρέας Μαραθιάς, συνήλθες.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Συνήλθες από χθες το βράδυ ή είμαστε ακόμα σε κατάσταση?
1: Είμαστε ακόμη σε κατάσταση περίεργη, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Κάθε Αύγουστο αυτό που τραβάμε είναι απίστευτο.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι δύσκολη η ζωή του να είσαι Παναθηναϊκός. Το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, σίγουρα.
0: Χτίζεις βέβαια προσωπικότητα. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που λες ότι ακόμα και στο 90 φεύγα, στο πολύ. 90, εδώ πήγαν εντάξει, 120 φεύγα, μπορεί κάτι να γίνει. Αυτό να ξέρεις είναι χρήσιμο.
1: Αυτό
0: είναι τελευταίο.
1: Ναι,
0: δεν απογοητεύεσαι εύκολα επειδή έχεις δει.
1: Το δυστύχημα είναι ότι ακόμη η ομάδα δεν υπάρχει. Αυτό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εξαντλούμαστε σε ηρωισμούς.
0: Κοίτα, αυτό θα μπορούσε, για να πάμε τώρα και στο κομμάτι της Βουλής και στα δικά σου εκεί πέρα στα Μαόνια. Η κατάσταση του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα, ναι. Όχι τόσο βέβαια στα κοινά, κυρίως μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι δίνει αγώνα επιβίωσης. Και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι μαζί με τις κινήσεις και τα όσα έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει δώσει μια πνοή στο κόμμα, το οποίο ήταν δεύτερο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, μετά τις αποχωρήσεις με 47 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά τις αποχωρήσεις 35 βουλευτών, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, κάτω και από την Ελληνική Λύση και μπροστά από την Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε, Στέλιο, μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου, θα έχει του έβδομου αντιπροέδρου και βέβαια, όπως είναι γνωστό, προτείνει για τη θέση αυτή την Έλενα Ακρίτα σε μια ψηφοφορία η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε θρύλο.
0: Για πάμε τώρα εδώ πέρα, Έλενα Ακρίτα. Ναι. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
1: Καταρχήν, ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει πίσω στην πρότασή του. Εγώ είμαι αρβανίτησα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά χθες η κυρία Αδούρου, συνομιλώντας μαζί μας για το αν υπάρχει πρόθεση, επειδή η Νέα Δημοκρατία
0: δεν θα την υπερψηφίσει
1: να αλλάξει την απόφασή της. Δεν πρόκειται να την αλλάξει. Και με βάση.
0: Πόσες ψήφους θέλει η κυρία Ακρίτα?
1: Θέλει την πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75. Τώρα, αν στην ψηφοφορία τελικά είναι παρούσα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίσει παρόν, τότε λογικά τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπάρ.
0: Ναι, αν είναι όλοι όμως. Αν είναι όλοι όμως.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τότε δεν εκλέγεται αντιπρόεδρος η κυρία Ακρίτα.
0: Και μιλάμε για Τετάρτη.
1: Τετάρτη 12 το μεσημέρι.
0: Ναι, Τετάρτη, εντάξει, είσαι προπαραμονή. Δεν θα έχεις ξεκινήσει τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν τον πολύ νοιάζει το ΣΥΡΙΖΑ αν δεν εκλεγεί η κυρία Ακρίτα. Αλλά αρκείται στο γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτός ο πολιτικός τζόγος με τη στάση κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, όπως την εξήγησε χθες και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχει να κάνει με αυτό καθ' αυτό το πρόσωπο και κυρίως επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ακρίτα, αλλά για το γεγονός, για τη συμπεριφορά και τη στάση της απέναντι σε στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και βέβαια, όπως μας λένε και γαλάζιες πηγές, για τις σχέσεις, για τα όσα έχει πει και την δικαστική αντιπαράθεση που έχει με την σύζυγο του πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, η κυρία Ακρίτα τους άλλους δεν έχει κρυφτεί, είναι από τις πιο ενεργές, δεν ξέρω το κοινοβουλευτικό, αλλά στα social που μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε
1: πιο
0: εύκολα, είναι πολύ ενέργεια, έχει πάρει κάποιες θέσεις.
1: Βέβαια να σημειώσουμε ότι όλη η αντιπολίτευση, Στέλιο, θα ψηφίσει, θα υπερψηφίσει, θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα.
0: Θα πάει, περίμενε, έχει εξασφαλίσει δηλαδή και ΠΑΣΟΚ και
1: την Ελληνική Λύση. Ναι, τα δήλωσαν κομμάτων, ναι. Η μόνη μάλλον που δεν έχει, για να είμαστε ακριβείς, το μόνο κόμμα που δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στην κυρία Ακρίτα είναι το κόμμα της Νίκης, του Δημήτρη Νατσιού.
0: Ναι.
1: Θα δούμε προφανώς.
0: Και έχουμε και πολλούς ανεξάρτητους.
1: Και βέβαια έχουμε και 53 ανεξάρτητους. Είναι το δεύτερο μεγάλο, είναι το δεύτερο ρεκόρ μετά την μεταπολίτευση, μετά τους 63 και 53 ανεξάρτητους. Είναι το δεύτερο μεγάλο, είναι το δεύτερο ρεκόρ μετά την μεταπολίτευση, μετά τους 63 του Φεβρουαρίου του 2012.

0: Πες δεν βγαίνει η ακρίτα, τι γίνεται μετά?
1: Μπαίνει καινή θέση.
0: Α, τι, δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος?
1: Δεν έχει δικαίωμα να προτείνει ξανά. Αυτό θα μπορούσε να κάνει να αλλάξει την υποψηφιότητα πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Εάν και εφόσον γίνει η ψηφοφορία, που θα γίνει από ό,τι φαίνεται, υποψήφια την κυρία Κρήτα, ακόμη και αν δεν εκλεγεί η κυρία Κρήτα, τότε δεν υπάρχει δικαίωμα, δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι επειδή τώρα τελείωσε η θερινή Ραστών και μέχρι να δημιουργηθούν τα μεγάλα θέματα, πρέπει να κάνουμε μεγάλο θέμα, ξέρεις, κάτι το οποίο σε άλλες συνθήκες θα ήταν το μονόστρο του μονόστρου.
1: Δεν θα ασχολούμαστε, θα ήταν στο επίπεδο του παραπολιτικού ίσως.
0: Δεν μου λες τώρα, επειδή μιλάμε για το παραπολιτικό, Τετάρτη θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, 2 του μήνα, για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο σήμερα γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπό τον κύριο Τσίπρα, και αύριο θα συνεδριάσουν και η πολιτική επιτροπή του κόμματος προκειμένου να οριστικοποιήσει και να μπουν οι τελευταίες πινελιές στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό το οποίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη, παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βέβαια στις 9 του μήνα ο κύριος Τσίπρας θα ξαναβρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την συνέντευξη τύπου, την οποία θα παραχωρήσει στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ο οποίος θα μπορέσει να... επειδή δεν είναι κόμμα κοινοβουλευτικό,
1: δικαιούται... λέγονται διάφορα, αλλά προφανώς...
0: Συνέντευξη τύπου που μπορείς να κάνεις όπου θέλεις, αλλά ενώ αν θα χρησιμοποιήσεις το βελίδιο. Νομίζω ότι το παίρνουν μόνο τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
1: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι.
1: Και δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί. Βέβαια ανεβαίνουν κόμματα, ας πούμε πέρυσι το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη νομίζω.
0: Και ο κ. Βαρουφάκη,
1: αλλά στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων οι οποίες είχαν γίνει. Εκεί, αν και έχω μια εντύπωση ότι είχε δώσει και συνέντευξη τύπου ο κ. Βαρουφάκης, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος και να είναι όταν ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα να συνέβη αυτό. Μάλλον αυτό είναι το πιθανότερο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πραγματικά, και δεν έχω εγώ προσωπικά υπόψη μου όλο το παρασκήνιο τι έχει συμβεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της 90ης, να σημειώσουμε. Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που τι συνέβη ακριβώς και πώς τελικά ο κύριος Τσίπρας κατάφερε να μπει σφήνα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον Νίκο Αμβρουλάκη, ο οποίος θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Θα έχει την ευκαιρία στις 3 του Σεπτέμβρη που γιορτάζει.
1: Στην Κρήτη, ναι, στην Κρήτη.
0: Να κάνει τι. Ναι, τώρα αυτό στην Κρήτη, να σου πω την αλήθεια.
1: Το είχε κάνει, να σου θυμίσω, και η Φόφη Γεννηματά εκτός Αθηνών το 2016, είχε κάνει τη σχετική εκδήλωση για την ύβριση του Πασόκ, για την επέτειο στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στα χωριά του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Επειδή το θυμάμαι, εκεί ήταν όμως πατρίδα του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι η καρδιά του Πασόκ. Η Κρήτη. Πέρα από ότι για πολλά χρόνια ήταν.
1: Είναι το χωριό του Νίκου Αμβρουλάκη, να το πούμε.
0: Ναι, εντάξει, το χωριό του Νίκου Αμβρουλάκη.
1: Του Νίκου Αμβρουλάκη. Μάλιστα, θέλουν να δώσουν εικόνα και να αναβιώσει το κλίμα των ημερών Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου. Θα υπάρχουν αυτοκινητοπομπές, μεσημέρι του Πασόκ, συναυλίες.
0: Βίτατς και Κάλτ μαζί.
1: Ένα σκηνικό δεκαετίας 80, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι πληροφορούμε γενικώς από το ρεπορτάζ του Πασόκ.
0: Μιλάμε Bollywood θα στηθεί εκεί πέρα.
1: Ναι, νομίζω ότι θα δώσει αρκετή τροφή για συζητήσεις παραπολιτικά ενδεχομένως. Θα κατέβουν φυσικά όλοι οι βουλευτές, τα περισσότερα κορυφαία στελέχη.
0: Πω, έχει να γίνει.
1: Θα γίνει μεγάλη και πραγματικά ετοιμάζεται πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Άλλωστε, να σου θυμίσω ότι το Πασόκ στις ευρωεκλογές του 24 είχε κερδίσει τους 2 από τις 4 δρόμους της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είχε έρθει δεύτερο. Στο Ρέθυμνο και τρίτο στα Χανιά.
0: Εντάξει.
1: Θεωρείται ένας προνομιακός.
0: Από χρόνια.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη, θυμάσαι ότι κάποια στιγμή ήταν μόνο πράσινη.
1: Η Κρήτη και η Ανατολική και η Δυτική Ελλάδα θεωρούνται, ναι, που είναι η νομία του Λοκαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Αλλά κυρίως η Κρήτη νομίζω ότι ήταν ένας από τα μέρη, και η Αχαΐα όπως είπαμε, τα οποία στήριξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και του Κώστα Σιμίτη το Πασόκ.

0: Και αυτό φάνηκε μέσα από τα πολύ μεγάλα ποσοστά στις εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Μετά άλλαξαν τα χρώματα. Άρα οπότε θα έχουμε τέτοια cult. Ξέρετε τώρα ποιο θα είναι τώρα. Θυμάστε τον τύπο που είχε πάρει τη Mercedes, το Ανδρέα. Ένας ομογενής που την βρήκε από την Ολλανδία και πήγε στον Εύρο και τον είχε βρει και ο Ανδρουλάκης.
0: Είχε αυτή που είχε γίνει η δημοπρασία. Δημοπρασία.
1: Ναι, δημοπρασία. Τώρα φαντάζομαι το τέλειο σκηνικό. Κατεβαίνει η Mercedes η μεγάλη του Ανδρέα. Και μέσα είναι, μπαίνει ο.
0: Δεν νομίζω να έχουμε δημοπρασίες αυτή την ώρα αντικειμένων του Ανδρέα Παπαδρέου, βέβαια.
1: Όχι, να μπει, να μπει πρώτη, ρε παιδί μου, στην πομπή που θα είναι, την πράσινη αυτή η πομπή, να μπει μέσα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, να αρχίσει να χαιρετάει το πλήθος όπως το χαιρετούσε ο Ανδρέας, αφού θα σταθεί τόσο καλά.
0: Δεν νομίζω να τόσο πολύ. Θα δούμε, πάντως θα δούμε. Έτσι όπως το ακούω. Το Πασόκ να το καταστήσει πολιτικό γεγονός. Και φυσικά εννοείται, Στέλιο, ότι αυτές οι μέρες και οι μέρες κυρίως της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, ουσιαστικά σηματοδοτούν έστω και ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί
1: για
0: να μην
1: γίνουν εκλογές
0: εντός του έτους, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ωστόσο, μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, οι εκλογές το αργότερο, το Μάιο του 2027, θα διεξαχθούν.
1: Κάποιοι μάλιστα έχετε πέρουν πολύ, πολύ μακριά. Γιατί 1η Ιουνίου θυμίζω ότι αναλαμβάνουμε Προεδρία της.
0: Ναι. Κάπου διάβασα ότι με ένα σενάριο που κυκλοφορεί, να το πω την αλήθεια, δεν έχω άμεση πληροφόρηση από το Μαξί μου. Κυκλοφορεί Κυριακή 25 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων κιόλας. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι πιθανότατα να μην έχουμε δεύτερες. Πιθανότατα να έχουμε και δεύτερες εκλογές, το πιθανότερο σενάριο, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αναμένουμε και τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα ξεκινάμε. Ναι. Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Στέλιο.
1: Ενημέρωση. Περιμένουμε και μια καλή κλήρωση. Όλα καλά να πάνε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων και ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά έργα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ο πρωθυπουργός ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτους Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα ομάδα, Unpackable μουσική εισαγωγή. Έτσι μια φορά από την Χρυσή. Γεια σου, Χρυσή. Καλημέρα. Καλημέρα, ακούγεται Jason ότι στο σχήμα της Βουλγαρίας συμμετέχουν και Έλληνες παίκτες του χώρου. Εντάξει, τίποτα δεν αποκλείεται. Η επιχειρηματικότητα, Jason, δεν είναι... δεν έχει περιορισμούς. Όπου βρίσκεις ευκαιρία, μπαίνεις, εισβάλλεις. Δηλαδή λες, αφού δεν γίνεται κάπου αλλού. Γιατί προχθές που κάναμε την ίδια συζήτηση, σου λέει δεν είναι, υπάρχουν εταιρείες που ακόμα φοβούνται το ευμετάβλητο επιχειρηματικό γίγνεσθε εδώ πέρα και δεν κάνουν τις επενδύσεις. Τα λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Το θέμα με την αποθήκευση της ενέργειας, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι έχουμε καταφέρει ως χώρα να πουλάμε την πολλή ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το καλοκαίρι που παράει ο ήλιος, και τον Αύγουστο με τα στοιχεία τα δημοσιοποιημένα θα πληρώσουμε το ρεύμα περισσότερο και από, και από τους μήνες της Άνοιξης. Τον Αύγουστο που παράει ο ήλιος, που έχουμε ήλιο 12 και 14 ώρες και βαράει. Και λέγαμε, αυτό που προέκυψε είναι ότι στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία έχουν αναπτύξει πολύ τα συστήματα αποθήκευσης, αγοράζουν το ελληνικό ρεύμα σε τιμή εξευθελιστική το μεσημέρι και μας πουλάνε το ρεύμα που παράγουμε εμείς το βράδυ, γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει τις απαραίτητες πολλές υποδομές που χρειάζονται. Έχουμε, αλλά όχι τόσες όσες θα έπρεπε, και με συνέπεια να αγοράζουμε το ρεύμα το βράδυ πολύ πιο ακριβό. Και γι' αυτό να έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη για τον Αύγουστο. Και λέει τώρα ο φίλος, στο θέμα με την αποθήκευση ενέργειας και τις μπαταρίες δεν είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζεται. Εδώ με χαρά είμαστε να τα πούμε όλα, αν έχετε κάποιες. Να έχετε υπόψη ότι το κόστος των μπαταριών πέφτει με πολύ μεγάλο ετήσιο ρυθμό και ίσως η απόφαση να βάλει η Βουλγαρία τόσες πολλές μπαταρίες να κοστίσει πολύ ακριβά στους καταναλωτές τελικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ανακολουθήσει αυτό το παράδειγμα και η ελληνική απόφαση να αρχίσουν να μπαίνουν τώρα οι μπαταρίες να είναι πιο σόφρον. Εγώ θα σου πω το εξής. Όταν λέμε πολλές χώρες δεν το βάζουν, η γραμμή που έχει η Κεντρική Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικό δίκτυο. Το πιο ακριβό δίκτυο στο κομμάτι της ηλεκτροδότησης είναι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν πληρώνουμε την ίδια τιμή με την Σκανδιναβία. Όταν εμείς πληρώνουμε την κιλοβατόρα, για παράδειγμα, 140, η Σκανδιναβία την πληρώνει 17. Όταν εμείς πληρώνουμε 140, ο Γερμανός την πληρώνει 70. Αυτά τα, όλοι έχετε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Ανατρέξτε στην ΡΑΕ για να δείτε. Το αν θα περιμένουμε να φτιαχτεί η τεχνολογία, ενδεχομένως σε 5 ή σε 10 χρόνια η τεχνολογία να είναι διαφορετική. Αλλά θα περιμένουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας για να προχωρήσουμε. Σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλο έλλειμμα οικονομικό, υπάρχει παγκόσμια κρίση με την ενέργεια. Εμείς παράγουμε πολλή ενέργεια και τι καταφέρνουμε, να την πουλάμε σε εξευθελιστική τιμή στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία και να εισάγουμε την ίδια την ενέργεια 5 φορές πιο ακριβή. Τώρα αν εδώ πέρα υπάρχει κερδοσκοπία και τα λοιπά, το αφήνω στους ειδικούς και τα λοιπά. Βέβαια όταν έχουμε μπλέξει με ειδικούς, έλεγα μπάτμιντον, αρχική απόφαση όταν ήταν όταν φτιάχτηκε αυτό το έκτρωμα, γιατί σακτήριο ήταν πάντα άθλιο σε εκείνο σε έναν ωραίο χώρο, 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων έπρεπε να έχει ξυλωθεί. Αυτή ήταν η υπουργική απόφαση, αυτό όλοι ξέραμε. Με κάποιο τρόπο η εταιρεία που το έχει αναλάβει βρήκε το και με έκανε διάφορες παραστάσεις. 2012, Ολομέλεια Συμβουλίου Επικρατείας. Αντισυνταγματική η μονιμοποίηση της εγκατάστασης. Έπρεπε να έχει κατεδαφιστεί το προσωρινό Ολυμπιακό ακίνητο, όπως ήταν το μπάτμιντον. Από το 2004, φτάσαμε 2012, σωστέ. Βγάζει απόφαση, φυσικά δεν γίνεται τίποτα. Απόφαση Ελεκτικού Συνεδρίου 2025, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Είχαμε την καταστροφή του Ιουνίου και ξαφνικά διαφημίζουμε ότι μπαίνουν οι μπουλντόζες και κάνουν το αυτονόητο, όπου έχουν παραβιαστεί όλοι οι νόμοι που υπάρχουν για όλα αυτά τα χρόνια για να έχουμε ένα σκουπιδαριό ατελείωτο. Τίνα Καφατσάκη, δήμαρχος Ζωγράφου, μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα κύριε Βαδέλη.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Εκτός από την ιστορία που είπατε, υπάρχει και μια παλιότερη, μια ιστορία μισού αιώνα. Από το 1977 που βγήκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Βουδί μέχρι σήμερα.
0: Α, από το 77 το κάνουμε το Μητροπολιτικό, εντάξει.
1: Το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι με το προεδρικό διάταγμα το 1977. Ποτέ αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία που έπρεπε να συγκεκριμενοποιηθούν, τα θέματα των ιδιοκτησιών, των χρήσεων κτλ. Δεν διευθετήθηκαν. Έγιναν όλα αυτά που είπατε με τον μπάντμιντον και όλη αυτή η ιστορία από το 12 και η λήξη της σύμβασης με το 2026. Και σήμερα έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι θετική. Είναι ένα πρώτο βήμα να καταταφιστεί επιτέλους στο μπάντμιντον και να προχωρήσουμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση οι τρεις δήμοι που αναφερόμαστε στο προεδρικό διάταγμα του 1977, να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα και να δούμε όλες τις διαδικασίες που μπορεί να φτιάξουν ένα μητροπολιτικό πάρκο σε μια περιοχή ιδιαίτερα βεβαρημένη, όπως γνωρίζετε.
0: Βεβαρημένη, η οποία θα μπορούσε πραγματικά να είναι μια όαση.
1: Ένας πνεύμονας.
0: Επειδή είμαι καθημερινός επισκέπτης της περιοχής που μένω κοντά, είναι με τις δραστηριότητες των παιδιών. Και πάντα αναρωτιόμουν καταρχήν ποιος επέτρεπε, γιατί παντού υπήρχε η δικαιολογία, μα δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Την ευθύνη αποδείχθηκε ότι την είχε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό έβαλε σήμερα τις μπουλντόζες. Για ποιο λόγο το μπάντμιντον, ακόμα και από το 2012, εγώ από το 2004 που το γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους για να κάνουν πλάτη σε κάποια εταιρεία για να κάνει τα θεάματά της. Το 2012, όχι μόνο δεν είναι μπουλντόζα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, καμιά δεκαριά χρόνια,
1: από
0: δεν λειτουργεί το μπάντμιντον.
1: Και ύστερα είναι κλειστό, ήταν κλειστό. Από το 2016 και ύστερα ήταν κλειστό και καταλυλημένο και εν πάση περιπτώσει σκουπιδαριό.
0: Ένα σκουπιδαριό, δεν μπορούσε με τα καγκελάκια που δεν ξέρω ποιο τα έβαλε αυτά για να μην μπορέσουν ούτε τα αυτοκίνητα να παρκάρουν για να εξυπηρετηθούν οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στα γήπεδα εκεί.
1: Ναι, στο δικό μας πάρκο, από μέσα στο πάρκο Γουδί που είναι του δημοσιογράφου, ναι. Λέτε, που έχει
0: ποια ήταν η αιτιολογία που έδινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί τόσα χρόνια και δεν έκανα τίποτα?
1: Δεν υπήρχε καμία αιτιολογία. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα θέμα με τις πολλές και διαφορετικές ιδιοκτησίες, αλλά το κύριο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Έφτιαβαλαν τις μπουλντόζες σήμερα.
1: Η διαχείριση του ακινήτου είχε δοθεί στην ΕΤΑΒ. Υπήρχε αυτή η σύμβαση η οποία έληξε το 26, αλλά από το 16 το μπάντμιντον ήταν κλειστό, δεν γινόταν τίποτα και θα έπρεπε να προχωρήσουν κάποιες νομικές διαδικασίες για να τελειώνει αυτή η ιστορία και με την εταιρεία.
0: Ήταν παράνομο.
1: Ήταν παράνομο από το 12 με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Από το 4 κανονικά, γιατί ο νόμος προέβλεπε ότι είναι ένα προσωρινό. Και τώρα, αφού για 22 χρόνια, καταρχήν για 50 περιοχή, αλλά εγώ άντε σας λέω ότι...
1: Εμείς είμαστε πιο παλιοί, είμαστε το 77 από 50.
0: Τα τελευταία 50 χρόνια. 50. Πες ότι έγινε μια παρέμβαση στο πάρκο στρατού, έγινε η εθνική γλυπτοθήκη, ανοίξαν και κανένα δυο κέντρα εκεί πέρα εκδηλώσεων, κάτι παιδότοπο, κάτι ας πούμε ότι έγινε στην περιοχή. Ποια ήταν, δηλαδή, ποιος το κολούσε όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε να κάνουμε τις επιτροπές Δήμος Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου, Εθνικής Άμυνας και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μαζευτεί, για να αρχίσει τώρα να συζητείτε κάτι που θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί 50 χρόνια πριν.
1: Ναι, είναι η στιγμή τώρα να γίνει αυτή η υπόθεση όλων και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το πάρκο, διότι έχει πραγματικά, ενώ μισός αιώνας που σας είπα από την αρχή, έχουν γίνει κατά καιρού συναντήσεις με υπουργούς Εθνικής Άμυνας, οι τρεις δήμοι πάντα. Έχουμε καταθέσει εμείς προτάσεις και το 24 και το 25 με κοινές επιστολές των τριών δημάρχων και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στον κύριο Ταγαρά και στον κύριο Μπακογιάννη για να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες τροποποίησεις στο προεδρικό διάταγμα για την προστασία του ημιτού, και παλαιότερα με παλαιότερες κυβερνήσεις έχουν επίσης γίνει συναντήσεις και συζητήσεις να μπορέσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς να διευκρινιστεί, να υπάρχουν δηλαδή ενιαίες λύσεις και να φτιαχτεί όπως είναι και στα άλλα πάρκα. Ένας ενιαίος φορέας με τη συμμετοχή των τριών δήμων και της περιφέρειας, τέλος πάντων κτλ. Να κάτσουμε κάτω όλοι να τα συζητήσουμε και να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα. Ήδη ο Δήμος Αθήνα Αθήνας έχει φτιάξει ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το πάρκο στο Γουδί, η κυρία Ευαγγελίδου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το κάτω μέρος που ήταν μοντέρνο πένταθλο με τις εγκαταστάσεις της υπασίας και το γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Του της ΕΠΟ που λέμε. Όλο αυτό το κομμάτι συνολικά.
0: Εκεί είχε άλλη παράνοια, ότι το γήπεδο ανήκει, το πήρε με παραχωρητήριο ο Δήμος, αλλά οι εξέδρες ανήκουν στα Ολυμπιακά κίνητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί και να μην μπορεί να υπάρξει ούτε τουαλέτα, να πηγαίνουν τα παιδάκια να κάνουν κάμπ το καλοκαίρι με σαραντάρια και να μην έχουν να πιούν, να μην λειτουργεί ούτε βρύση και να μην έχει μια τουαλέτα.
1: Αυτό
0: το λέω στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου,
1: ναι,
0: κατά πόσο σέβεται και το δημότητο.
1: Αυτό όλο το θέμα θα πρέπει να λυθεί τώρα. Είναι με ένα καλό βήμα το ότι προχώρησε και κατεδαφίστηκε τον μπάντμιντον. Από εκεί και πέρα το δικό μας αίτημα είναι να κάτσουμε κάτω να τα συζητήσουμε οι τρεις δήμοι με όλους τους αρμόδιους φορείς, να φτιαχτεί ο ενιαίος φορέας και να προχωρήσει να γίνει το πάρκο Γουδί μετά από μισό αιώνα, από τον οποίο, μέσα στον οποίο υποτίθεται θα είχε γίνει. Ήταν το 1977, μετά φτιάχτηκε επί Χαραλαμπόπουλου Υπουργού, παραχωρήθηκαν τα 49 στρέμματα που έχει φτιάξει ο Δήμος Ζωγράφου τότε με τη Δήμαρχο Φωτεινή Σακελαρίδου, το πάρκο στο Γουδί, αλλά όλο το υπόλοιπο, όπως είπατε κι εσείς, ήταν το σκουπιδαριό του μπάντμιντον, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ, και καμία χρήση δεν μπορεί να δημιουργηθεί εκεί πέρα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Είναι έτοιμα
0: τώρα,
1: όλων των Δήμων.
0: Επειδή ο κόσμος που μας ακούει λέει, πω, εντάξει, αν κάναν 50 χρόνια μέχρι να συσταθεί τώρα επιτροπή, να αποφασίσουν οι Δήμοι, έχουμε τώρα εκλογές εθνικές.
1: Οι Δήμοι είναι αποφασισμένοι,
0: μετά
1: δεν έχουν θέμα να αποφασίσουν τίποτα άλλο.
0: Στο άμεσο, δηλαδή... έχει ξυλωθεί το
1: άμεσο, ναι. Στο άμεσο θα πρέπει να προχωρήσουμε, να κάτσουμε κάτω και οι τρεις δήμοι μαζί με το Υπουργείο που ξεκίνησε τώρα αυτή την ιστορία, να προχωρήσουμε, να φτιάξουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο. Και το 25, και το Σεπτέμβριο του 25 και το 24, έχω μπροστά μου τις επιστολές που έχουν σταλεί από τις συναντήσεις των τριών δημάρχων, όπως σας είπα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκτησία εκεί, με τις συγκεκριμένες προτάσεις, αυτά είναι πράγματα και το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα. Δεν είναι υψηλή η πυρηνική φυσική όλα αυτά.
0: Προφανώς,
1: άμα θέλεις, μπορείς να τα κάνεις. Άμα θέλεις να αφήσεις το σκουπιδαριό εκεί πέρα και το πάρκινγκ, το απέραντο πάρκινγκ, το αφήνεις. Αυτά είναι θέματα πολιτικής βούλησης.
0: Δεν ξέρω, εμένα με τρελαίνει πράγματα... το γεγονός ότι. Ενώ είναι μια απόφαση που, ας πούμε, τώρα πήρε ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δέδιας, για τον ΑΒ λόγο, παιδιά, πάμε να το κατεδαφίσουμε. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν το ξέρουμε. Την ίδια ευκολία.
1: Πάρε
0: μια απόφαση το τι θα κάνεις.
1: Αυτό. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει σε 5 μέρες και υπάρχουν πράγματα που καθυστερούν μισό αιώνα. Εμείς είμαστε στην επιλογή των 5 ημερών. Εδώ και τώρα λοιπόν να κάτσουμε κάτω και να δούμε ποιοι προχωράμε. Οι τρεις δήμοι που αναφέρονται στο πρόεδρο, η περιφέρεια και τελειώσαμε.
0: Βγάλτε τουλάχιστον τις αλυσίδες και αυτά, να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει, να μην κλείνουν οι δρόμοι γύρω που δεν μπορεί κανένας να εξυπηρετηθεί. Τουλάχιστον μέχρι κάτι να γίνει, να λειτουργήσει το παλιό το πάρκινγκ του μπάντμιντον, και βέβαια με την ελπίδα ότι θα
1: αλλά
0: δούμε...
1: Αλλά έχουν σήμερα που είδα, έχουν φύγει τα πάντα, είναι
0: γυαλί.
1: Μπήκανε μέσα και έχουν αυτά που λέτε τα σύρματα, που
0: τα σειρματοπλέγματα
1: για την ακρίβεια. Τα σειρματοπλέγματα, ναι.
0: Λες και ήταν μυστική βάση αυτό το πράγμα και απλά έχει ξανατελείωτο με σκουπιδαριό. Και επειδή έχεις δίπλα το παράδειγμα του πάρκου του Δήμου Ζωγράφου, που πραγματικά όποιος δεν το έχει επισκεφθεί αξίζει να το κάνετε, γιατί είναι πολύ ωραία φτιαγμένο με τη βόλτα που θα κάνεις, με τα μηχανήματα εξωτερικού χώρου, έχει να πεις και τον καφέ,
1: ναι,
0: σου,
1: έχει τα γηπεδάκια. Είναι και ωραία παιδική, καινούργια παιδική χαρά η μεγάλη, είναι ωραία, ναι.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι στον ίδιο χώρο έχει φτιαχτεί κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα υπόδειγμα, και σαν χώρος είναι τεράστιος και θα μπορούσε να γίνει ποδηλατόδρομος, μπορούσε να γίνει μέσα ατελείωτα πράγματα και
1: υπάρχουν
0: να ρημάζει.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες σχέδια, δηλαδή στις κοινέ θέσεις που έχουμε καταθέσει, που σας είπα πριν από λίγο, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και υπάρχει και μελέτη παλαιότερη από το, αν δεν κάνω λάθος, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις διαμόρφωσης, δηλαδή μιλάω για προχωρημένα πράγματα, όχι για τις ιδέες των τριών δημάρχων. Μιλάω για μελέτες επιστημονικές. Και από την κυρία Ευαγγελίδου από το Δήμο Αθήνας υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι όριμο να γίνει από άποψη μελετητική. Αλλά παλαιότερα ο κύριος Πολύζος, αν θυμάστε, από πάλι από το Μετσόβιο είχε γίνει μια μελέτη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν όριμες προτάσεις που μπορούν να προχωρήσουν. Πολιτική βούληση να γίνει εδώ και τώρα χρειάζεται για να προχωρήσει. Και νομίζω ότι είναι η ώρα. Είναι καλή η εξέλιξη της κατεδάφησης. Και νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα να προχωρήσει.
0: Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε σε 50 χρόνια.
1: Να μην περιμένουμε.
0: Να μην τα ξαναπούμε σε 50 χρόνια.
1: Τα παιδιά μας.
0: Θα τα πούν κάποια άλλη για μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Είναι Καφατσάκη, Δήμαρχος Ζωγράφου. Το μπάντμιντον είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Είπαμε, ξεκίνησε ως μητροπολιτικό πάρκο το 1977. Για κάποιο λόγο κάποιοι το κολούσαν. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς. Επειδή δεν έχω τις αποδείξεις, θα βάλετε στο μυαλό σας γιατί από το 1977 κολούσε κάτι. Δίνεται το 4 να φτιαχτεί ένα κτίριο. Το κόστος δεν το ξέρουμε, γιατί κάποιος με ρωτάει πόσο μας κόστησε. Είμαστε επίσης μια χώρα, η μοναδική χώρα που διοργάνωσε ο Ολυμπιακός Αγώνας, που δεν ξέρουμε το πραγματικό κόστος. Παίζει. Είμαστε στο περίπου. Είναι κάτι του τύπου 5 δισεκατομμύρια πάνω, 5 δισεκατομμύρια κάτω. Πόσο άλλος λέει, 5 ευρώ πάνω, 5 ευρώ κάτω. Εμείς το έχουμε σε δισεκατομμύρια. Ήμασταν πιο large. Τότε γιατί δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Ήμασταν ξεχύλιζε ο πλούτος από τα μπατζάκια μας. Και αφού φτιάχνεται αυτό το πράγμα και σου λέει το 4 πρέπει να το ρίξεις, έρχεται μια εταιρεία και άγνωστο πώς με ρωτάτε, βάλε έξυπνοι άνθρωποι, μπορείτε να το καταλάβετε, παίρνει τη διαχείριση του χώρου και κάνει και συναυλίες και βγάζουν και λεφτά με έτοιμο πράγμα που το έχεις πληρώσει εσύ σαν φορολογούμενος. Αλλά εντάξει, ψηλό πράγματα, λεπτομέρειες, οι φίλοι μας να είναι καλά. Και αφού κάνει τη δουλίτσα του, αλλά δεν πάει καλά, έρχονται μετά αποφάσεις του ΣΤΕ, από κατοίκους, από... Παιδιά, τι γίνεται, αυτό το έκτρωμα δεν μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Απόφαση του 12, κατεδάφιση, στα παλαιότερα των υποδημάτων. Νέα απόφαση, στα παλαιότερα των υποδημάτων, πάει το τόσο. Το έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα και να λέμε ευτυχώς που εφαρμόστηκε ο νόμος 50 χρόνια μετά. Ελπίζω, είπαμε, όπως το είπαμε και με τον Δήμαρχο, να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτή την κουβέντα 50 χρόνια από τώρα, γιατί θα την κάνουν κάποιοι άλλοι, και να πανηγυρίζουμε για το ωραίο πάρκο που απέκτησε η Αθήνα έναν αιώνα μετά τα πρώτα σχέδια.

0: βγάζει ο Έρος.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ύστερα από σειρά αναφορών είπαμε να ασχοληθούμε. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ είναι. Δεν θα πω μόνο στη Λάρισα, γιατί ο Βαγγέλης είναι μια ιδέα για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Το είτε σκάει θέμα στη Μαγνησία, είτε στη Λάρισα, είτε στην Καρδίτσα, είτε στα Τρίκαλα. Βρίσκεται παντού. Έχουμε λοιπόν, Βαγγέλη, πολλά τροχαία ατυχήματα μετά από σύγκρουση με ζώα στην περιοχή, ειδικά της Ελασσόνας. Εκεί τι γίνεται?
2: Έχει να κάνει με τα αναπητήρητα ζώα, τα μεγάλα ζώα. Μιλάμε για τα ελευθέρας βοσκής άλογα και αγελάδες, που έχουν σαν αποτέλεσμα να κινούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε έναν δρόμο που είναι πολύ σύχναστος, γιατί μετακινούνται οι κάτοικοι από την περιοχή της Ελασσόνας προς την περιοχή των Τρικάλων. Και τα ατυχήματα δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, είναι πολλά και συχνά. Και αυτός είναι ο λόγος που οι κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί προς τις τοπικές αρχές, ζητώντας ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν είναι αργά.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή, για παράδειγμα, από τη στιγμή που είναι ελευθέρας βοσκής, εννοώ το.
2: Είναι ελευθέρας βοσκής, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανεπιτήρητα. Εδώ μιλάμε για τα ανεπιτήρητα. Ότι το είναι ελευθέρας βοσκής δεν σημαίνει ότι τα αφήνει ελεύθερα και μπορούν να μετακινούνται όπου θέλουν τα ζώα. Πρέπει να υπάρχει κάποιο που να τα καθοδηγεί και να τα φυλάσει. Αυτό λένε ότι. Αυτή είναι η διαφορά, ότι τα ελευθέρας βοσκής σημαίνει ότι έχουν ένα χώρο, αλλά είναι και κάποιος άνθρωπος που μπορεί να τα επιτηρεί.
1: Και άμα πέσεις πάνω σε αγελάδα ή πέσει άλογο πάνω σου, αντίο ζωή, παίρνεις το αμάξι μετά σε σακούλα σούπερ μάρκετ στο δίνουν.
2: Αυτό έχει γίνει και γι' αυτό οι κάτοικοι ζητούν και λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν είναι αργά. Πριν θρυνήσουμε δηλαδή και χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, γιατί αν χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, τότε θα είναι ό,τι χειρότερο.
1: Όλοι θα πέσουν από τα σύννεφα και
2: έτσι,
1: θα αρχίσουν
2: έτσι ακριβώς. Μα γι' αυτό φωνάζουμε και λένε ότι το φωνάζει ο πολιτιστικός σύλλογος, φωνάζει η κοινότητα. Έχουν απευθυνθεί σε αυτούς που έχουν τα ζώα, γιατί αυτά τα ζώα ανήκουν σε κάποιους ανθρώπους.
1: Προφανώς.
2: Οι οποίοι όμως δεν φροντίζουν να τα επιτρούν ή τη νύχτα να τα βάζουν σε σταυλικές εγκαταστάσεις, όπως προβλέπετε.
1: Γιατί δεν έχει πέσει κανένα πρόστιμο, Βαγγέλη, γιατί αν θα πάει το πρόστιμο.
2: Ακριβώς.
1: Βέβαια θα βγει ο αγρότης μετά στα κανάλια και θα αρχίσει να κλαίει το κράτος που με αδικεί και τα λοιπά. Γιατί έφαγε για την κάθε γελάδα την αλανιάρα κάνα δεκάρικο στο κεφάλι.
2: Αλλά επειδή έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, το βλέπω, επειδή μέσα από τα ρεπορτάζ το παρακολουθούμε, πολλές διαμαρτυρίες σε πάρα πολλές ορεινές περιοχές με τα ελευθέρας βοσκής. Κανένας όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν, όπως είπες, επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνετιστούν, γιατί αν δεν συνετιστούν, τότε υπάρχει και ο ΠΚΠ. Εδώ είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επιδοτούνται για αυτά τα ζώα, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα έχεις ελεύθερα και να μετακινούνται είτε μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή να καταστρέφουν ακόμη περιουσίες. Θα σας πω περιστατικά που έχουν γίνει στο Θεσσαλικό κάμπο, να έχουν καταστρέψει δενδροκαλλιέργειες. Έχει πάει ο άνθρωπος μέχρι τον εισαγγελέα. Δεν έχει βρει καμία ανταπόκριση. Το είπαν εντάξει, θα το δούμε. Μα η κατάσταση όμως συνεχίζεται.
1: Γράψτε το σαν πρόεδρο των υποδημάτων σου. Το είπαν, εντάξει, περίμενε.
2: Έτσι. Ναι. Λέει τι να κάνω.
1: Αλλά άμα πέσει πάνω και γίνει το θανατηφόρο, μετά θα τρέχουμε και θα λέμε τα μέτρα που δεν ελήφθησαν στην ώρα τους. Έχουμε το Βαγγέλη, χάσαμε τη γραμμή. Νομίζω χάσαμε τη γραμμή. Ελπίζω να μην βρεθεί καμιά αλανιάρα προς το δρόμο την ώρα που μιλούσε ο Βαγγέλης. Λοιπόν, τώρα έτσι να πάμε και στο δελτίο των ειδήσεων. Θα ήθελε, λέει ο Νίκος, να μάθει το κόστος των γηπέδων που πανηγυρίζουμε ότι γκρεμίζεται. Σου είπα, Νίκο, άμα μάθουμε ποτέ. Εδώ τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και ποτέ δεν πήραμε. Ήταν αυτή η απόκληση. Εντάξει, παιδιά, στο περίπου, κανένας δεν ξέρει. Ήταν κάτι πάντως πολύ. Και το τι συνέβη. Και επίσης προσπαθούσαν πολλοί να πείσουν ότι δεν το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων δεν δημιούργησε τη μαύρη τρύπα στη χώρα. Δεν θα πω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δημιούργησαν μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το φαγωπότι γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες συνετέλεσε και αυτό, ώστε η υπάρχουσα τρύπα να διευρυθεί. Να ξεκινήσει από τρύπα και να γίνει τρυπάρα στο τέλος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε τέτοιο μεγάλο πάρτι. Και επίσης το λυπηρό ήταν ότι δοθήκαν που δοθήκαν αυτά τα λεφτά, φάγανε αυτοί που φάγανε, τουλάχιστον να χρησιμοποιούνταν οι εγκαταστάσεις από τον κόσμο για τον αθλητισμό, ήταν ελάχιστες πραγματικά οι χρήσεις οι ουσιαστικές που έγιναν στα Ολυμπιακά κίνητα. Υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες έμειναν να σαπίζουν χωρίς καμία αξιοποίηση για το κοινό, όχι για τον τύπο που είχε ανοίξει το μαγαζάκι και έκανε τις παραστάσεις. Λοιπόν, μουσικό διαλυματάκι, πάμε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ στο Έχουμε και Λέμε, όπου θα ταξιδέψουμε έξω και σήμερα έχουμε και πολλά να πούμε.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε.
6: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Όπως υπογράμμισε, άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί μια κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
6: Καιρός.
7: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
8: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Κι άντε να αραιώνουμε λιγάκι σε αυτό το νησί, γιατί πολύ γίναμε και δεν χωράμε. Δεν μας αντέχει άλλο. Ανθρώπους, αυτοκίνητα, τσιμέντο, άσφαλτο, επιχειρήσεις, τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες ξαπλώστρες, γήματα, σκουπίδια, αθαίρετες κατασκευές και άλλα τεινά. Και καμένα μαζί. Αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες. Έτσι είναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρτ Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 μέχρι τις 1 περίπου, 1 παρά, θα κλείσουμε λιγάκι νεότερα. 11 ανηλυμένων υποχρεώσεων. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνά μας 2695-033-022, 2695-037-114 για οτιδήποτε θέλετε να πείτε και να μας κράξετε. Γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Βρίσκεται την Έρτη Ζακίνθου στα περιβόητα social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Προσέξτε από το πολύ TikTok, μην πάθετε τίποτα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Τα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Να λιγοστέψουμε λίγο οι κανίβαλοι, γιατί κανιβαλίζουμε τα πάντα. Ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τα πάντα. Έτσι είναι. Και αν σας ενοχλούν κάποιες αλήθειες, δεν μας πειράζει καθόλου. Και σήμερα είναι Παρασκευή όλη μέρα, 28 Αυγούστου του εσωτερικού έτους 2026. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Για κάποιους που θα ξεκουραστούν, λέμε τώρα. Για τους ήλωτες του τουρισμού και κάποιους άλλους δεν ισχύει αυτό. Ούτε αργία, ούτε απεργία, ούτε Σαββατοκύριακο, ούτε τίποτα άλλο. Και για αυτούς που δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο σαν τα κοροϊδά. Είτε κάνουν αποκομιδή απορριμμάτων, είτε είναι μαύροι και κατάμαυροι στην κυριολεξία. Δύο φορές που αυτό καθορίζει την τύχη τους, κάνουν delivery με 3,60 με την παραγγελία και κινδυνεύοντας ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχουν ατύχημα ή και δυστύχημα. Στις μουσικές επιλογές, Άννα Καποδίστρια. Στην επιμέλεια του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας.

Σύμφωνα με κατεπήγους ανακοίνωση της, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές. Λόγω του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Παρασκευή 28/8/2026 με βαθμό επικινδυνότητας για τη Ζάκυνθο 4 πολύ υψηλή. Έτσι επιβάλλεται το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura. Ποιες περιοχές Natura τώρα? Καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αλήθεια, πού υπάρχουν πάρκα και άρση στη Ζάκυνθο και δεν το ξέρω? Στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθο εννοείται, από σήμερα και συγκεκριμένα από τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 29/8 την ίδια ώρα 7.30 το πρωί. Η απαγόρευση ισχύει για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Φιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκα, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχαιράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθία, Σαπελάτη, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένος, Μαριές, Άγιος Λέων, Γύρη, Καμπία, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολίμες, Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπούχαλη, Γαϊτάνη, Ζακυνθίων. Και αδιέξοδοι δρόμοι, πολλοί. Όπως και τα καθημερινά μας αδιέξοδα, και εκεί δεν πρέπει να βρεθείτε, γιατί μπορεί να κινδυνεύσετε. Είναι Βολίμες Έλληνας, Άγιος Ανδρέας, Αναφωνήτρια Στόμιο, Πόρτο Βρώμη, Μαριές, Πόρτο Βρώμη, Στενίτης, Εξοχώρα Αμοιράς, Αγαλάς Πλακάκι, από Ταβέρνα επίσης Σπηλιά Δαμιανού προς Θάλασσα, Κερί από Διασταύρωση Δασικού Δρόμου Φάρου προς Θέα Μιζήθρων, Διασταύρωση Δρόμου Δεξαμενής προς Σκοπό Κερίου Κακαβάκι, Αργάση από Αγούλου έως Σκοπιώτησα, Μπόχαλη, στην περιοχή Κάναλη, Μοβίντα επίσης δασικός δρόμος κάτω από το κάστρο, Μοβίντα Πικριδιώτησα. Για κάθε παράβαση, λέει, της συγκεκριμένης απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Την ανακοίνωση υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας. Αντίστοιχη ανακοίνωση και από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής. Έτσι λοιπόν ισχύει και στο γειτονικό νησί απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ένου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κάτι που ισχύει από εχθές Παρασκευή 27 Αυγούστου και έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, δηλαδή αύριο 9 το πρωί. Έτσι λοιπόν, στο χρονικό αυτό διάστημα θα παραμείνει κλειστός για όλους ο Εθνικός Δρυμός Ένου, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η κατηγορία κινδύνου για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς θα αντιστοιχεί στο βαθμό επικινδυνότητας 4 και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Επίσης, θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του κάστρου της Άσου και το Άλσος του κάστρου Αγίου Γεωργίου σε συνεννόηση με την εφορία αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς, καθώς και χωματόδρομοι Άγιος Αθανάσιος, Τηλέγραφος, Μνημείο Ιταλών και Καταβόθρες, Μνημείο Ιταλών στο περιαστικός Άλσος Αργοστολίου, όπως και το Άλσος Τραπεζάκι Λιβαθούς σε συνεννόηση με τον Δήμο Αργοστολίου. Επίσης, τις ίδιες ώρες θα εκτελούνται για επιτήρηση πτήσεις με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Η ΔΕ, λέει, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνίων Ίσων του ΟΦΥΠΕΚΑ θα μεριμνήσει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου. Αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου που ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Έτσι, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, είναι στο κόκκινο, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη ζωή των πολιτών.
Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, χρήση υπαίθριων ψυσταριών και άλλα. Σε περίπτωση λοιπόν αντιληφθείτε καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιήσετε άμεσα το 199 ή το 112. Να τα ακούνε κάποιοι που έχουν την ψυσταριά απ' έξω από το σπίτι τους και ψήνουν όλη μέρα και κάθε μέρα. Και μπορεί να βρίσκονται και στην περιοχή του Σαρακινάδου. Δεν ξέρω με βέβαια αν εκεί ισχύει απαγόρευση. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΖΑ, ακίνθωτο συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Με τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακίνθου, Πέτρο Βυσβάρδη. Αν προλάβουμε και με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφίας και αλίας, Κώστα Τσιριγότη. Επίσης, με την υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων, του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας, Ρουμανιά Ευδοκία, είναι υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο, και με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη οικονομικών και εμπορίου Σαβακουλούρη. Επανερχόμαστε εντός ολίγου δρυμύτεροι.

0: Βεβαίως.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
2: Είμαι πολύ όμορφος.
3: Αλήθεια?
2: Βεβαίως. Είμαι πολύ

0: και επιστροφή στα βάσανα ο Σανούπο για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ήδη έχουμε λάβει μια σειρά από ανακοινώσεις, αρκετά σημαντικές και επίκαιρες, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ Ακίνθου, το Συνδικαλιστικό Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΣ, Φώτης Προβής. Κύριε Προβή, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εσείς της ΕΛΜΕΣ δεν ησυχάζετε ούτε το καλοκαίρι?
1: Τα προβλήματα της εκπαίδευσης, μπορεί τα σχολεία να είναι κλειστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα της εκπαίδευσης σταματούν, ακόμα και με κλειστά σχολεία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μια και η εκπαίδευση είναι τρία πράγματα. Είναι πρώτα απ' όλα φυσικά οι μαθητές, είναι οι εκπαιδευτικοί και φυσικά είναι συνολικά η διαδικασία, τα σχολικά κτίρια,
0: έτσι,
1: η επάνδρευση των σχολείων και όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά ένα σχολείο.
0: Και αυτή καθ' αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να σταθούμε σε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ Ακίνθου καταγγέλει, λέει, την απόκρυψη κενών που προορίζονταν για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλή αρχή πάλι στην αντιπαράθεση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
1: Θα έλεγα συνολικά με την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείτε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, διαχρονικά από τις ηγεσίες του Υπουργείου και έτσι όπως υλοποιείται σε κάθε περιοχή από την τοπική διεύθυνση δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς τη μεγάλη εικόνα, για να έχει εικόνα για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πάνω από 100 κενά εκπαιδευτικών στο νησί, στη δευτεροβάθμια, σε σύνολο περίπου 320 έως 340. Πρόκειται για το γνωστό σκηνικό που έχει
0: στηθεί και πάρα... 340 εκπαιδευτικών συνολικά στη δευτεροβάθμια εννοείται.
1: Σχεδόν δηλαδή για αυτή τη στιγμή που μιλάμε λείπει το 1 τρίτο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία, όχι για την πλήρη και ικανοποιητική, για τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων του νησιού. Μιλάμε για πάνω από 100 κενά, ξαναλέω, σε σύνολο 320 εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίοι για την στοιχειώδη, για την ελάχιστη λειτουργία των σχολείων.
0: Σε ποιες ειδικότητες, κύριε Προβή?
1: Σε όλες.
0: Σε όλες.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδικότητα χωρίς κενό στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ειδικότητα αυτή τη στιγμή χωρίς κενό. Και γι' αυτό λέμε ότι και είναι οι διορισμοί που επέρεται η κυβέρνηση και κομπάζει ότι έκανε, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 5.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη στιγμή που μόνο πέρυσι χρειάστηκαν πάνω από 50.000 αναπληρωτές. Δηλαδή μιλάμε λιγότερο από 10%. Η κατάσταση πραγματικά είναι απληκτική.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για όλη την Ελλάδα, ναι. Στη Ζάχυνθο αυτή τη στιγμή έχουν διοριστεί 36
0: ναι.
1: εκπαιδευτικοί,
0: ναι.
1: εκ των οποίων τουλάχιστον οι 12 θα κάνουν νόμιμη χρήση δικαιωμάτων άδειας, λοχείας, ανατροφής ή μακροχρόνιων άλλων αδειών για θέματα υγείας. Με λίγα λόγια λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία η χρόνια διοριστία των τουλάχιστον 12 τελευταίων ετών αποτυπώνεται στα σχολεία. Και γι' αυτό εμείς κρούμε ήδη από τώρα τον κόδωνα του κινδύνου. Μια πρώτη εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι τα σχολεία, όσο δεν καλύπτει πλήρως τα κενά η κυβέρνηση, δεν κάνει δηλαδή προσλήψεις και η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα καλύψει όλα τα κενά. Μιλάει για μόλις 36.000 προσλήψεις αναπληρωτών τη στιγμή που πέρυσι χρειάστηκαν 50.000.
0: Ναι, ναι.
1: Και τόσοι θα χρειαστούν και φέτος. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουμε τη χρονιά με 3 ώρα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας του νησιού.
0: Όπως
1: δηλαδή,
0: και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πέρυσι να πούμε ότι ήταν μια χρονιά πραγματικά η οποία φτάσε στο απόγειο, φτάσαμε Δεκέμβρη μήνα και πραγματικά είχαμε σχολεία τα οποία τέλειωναν στο τετράωρο ή και στο πεντάωρο.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό κάθε χρόνια, κύριε?
1: Είναι πολύ απλά, κύριε Νέγκα.
0: Πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς έχουμε τα ίδια και τα ίδια, κύριε Προβή, τα οποία βέβαια στοιχεία που επικαλείται η ΕΛΜΕΣ, τα αμφισβητεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να αμφισβητεί ό,τι θέλει, ο καθένας όμως μπορεί να δει και την πραγματικότητα έτσι όπως αποτελεί.
0: Η ΕΛΜΕΣ, τα αμφισβητεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να αμφισβητεί ό,τι θέλει, ο καθένας όμως μπορεί να δει και την πραγματικότητα.

0: Δεν υπήρχε ο καθηγητής να τον ψάξει. Αυτά είναι ευθύνες συνολικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία εδώ και δεκαετίες δεν καλύπτει τα κενά, ακριβώς για να γλιτώνει χρήματα. Ένας αναπληρωτής κοστίζει πολύ λιγότερο.
1: Έχουν μονιμοποιηθεί στο μεταξύ κάποιοι αναπληρωτές ή όχι?
0: Στην πραγματικότητα καλύπτονται οριακά οι συνταξιοδοτήσεις.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Με λίγα λόγια, η τρύπα δεν μικραίνει. Μένει η ίδια. Γι' αυτό λέμε ότι και φέτος το Υπουργείο ομολογεί ότι θα τελειώσει τη χρονιά με κενά. Από τη στιγμή που οι φετινοί νεοδιόριστοι κάλυψαν απλώς τις περσινές αξιοδοτήσεις,
1: ναι,
0: και πέρσι χρειαστήκαμε 50.000 αναπληρωτές και τελειώσαμε, ξαναλέω, με κενά. Το φέτος το Υπουργείο λέει ότι έχει πιστώσεις μόνο για 36.000 άτομα. Άρα ξεκινάμε με 14.000 κενά.
1: Μάλιστα. Και όσο νου που θα αρχίσουν, με την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, θα αρχίσουν και πάλι ανακοινώσεις της ΕΛΜΕΣ για τις χαμένες διδακτικές ώρες.
0: Εμείς στο πλαίσιο της λογοδοσίας.
1: Γιατί θυμόμαστε πέρυσι για χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ακίνθου, με βάση πάντοτε τα στοιχεία της ΕΛΜΕΣ.
0: Εμείς καλέσαμε είναι από τις πρώτες φετινές ανακοινώσεις, πριν καλά-καλά ξεκινήσει, ναι, το σχολικό έτος. Καλούμε την ίδια τη διοίκηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
1: ναι,
0: να προβεί σε ανακοίνωση των κοινών από τα χρονικά διαστήματα, δεν ανάγκη κάθε εβδομάδα, κάθε 2 ή 3 εβδομάδες,
1: ναι,
0: προκειμένου η ίδια στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας που οφείλει να έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οφείλει κοινωνικά να λογοδοτεί στον κόσμο. Τι και να υπάρχουν, γιατί το παιδί δεν κάνει μάθημα και σε ποια αντικείμενα. Χωρίς να ονομάζει σχολείο, όπως ούτε εμείς ονομάσαμε,
1: ναι,
0: να πει, λέει, ανατακτά χρονικά διαστήματα να εκθέτει δελτίο κενών. Είναι, ξαναλέω, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας που οφείλει να δίνει απέναντι στους ακριθινό λαό, στους μαθητές, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Την καλέσαμε λοιπόν ήδη από τώρα. Θα αναμένουμε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Και σε περίπτωση που και πάλι δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της κοινωνικά να στέκεται με διαφάνεια απέναντι στους γονείς και τους μαθητές, που οι γονείς είναι και φορολογούμενοι, να μην το ξεχνάμε κιόλας αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς εκπαιδευτικοί από το φόρο των γονιών. Οφείλει ο φορολογούμενος να έχει εικόνα που πάνε τα χρήματά του και αν πηγαίνουν σε εκπαιδευτικούς ή όχι. Οφείλει λοιπόν η δευτεροβάθμια να δίνει το δελτίο των κενών και να ξέρουν οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ποια είναι η κατάσταση ασχολής δευτεροβάθμιας.
1: Κάτι που δεν συμβαίνει.
0: Κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, παρότι εμείς καλούσαμε πάντοτε δευτεροβάθμια και φέτος την καλούμε, θα δούμε αν αλλάξει η στάση της. Θα χαρούμε πολύ η ίδια δευτεροβάθμια να ανακοινώνει τα κενά για να ξέρουν οι γονείς τι συμβαίνει στα σχολεία του νησιού. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε την ανακοίνωση των κενών, γιατί θεωρούμε υποχρέωση του σωματείου να ενημερώνει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την πραγματική κατάσταση η οποία επικρατεί στα σχολεία και όχι για τα παραμύθια τα οποία ακούμε κάθε τρεις και λίγο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που πάλι έχουμε το συντομότερο ανέκδοτο, το ακούσαμε και φέτος, ναι, ότι 1η Σεπτέμβρη όλοι θα είναι στις θέσεις τους. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θα το δούμε στην πραγματικότητα οι γονείς στα παιδιά τους, τα οποία θα τελειώνουν, ξαναλέω, Τρίτη ή το πολύ Τέταρτη ώρα.
1: Κύριε Προβή, γιατί λέτε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου στερεί στους συναδέλφους νεοδιόριστους το δικαίωμα να επιλέξουν σχολείο που θα τους διευκολύνει να πάρουν μετάθεση στον τόπο κατοικίας?
0: Η καταγγελία που κάναμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία, τα αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας.
1: Mm.
0: Υπάρχουν ειδικότητες στις οποίες δεν έδωσε η δευτεροβάθμια όλα τα κενά.
1: Α, δεν έδωσε.
0: Δεν έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν σε ποιο σχολείο θα πάνε.
1: Ναι.
0: Για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, αυτό δεν είναι απλώς ένα καπρίτσιο του εκπαιδευτικού. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν κατάγονται από τη Ζάκυνθο.
1: Ναι,
0: έρχονται εδώ για να κάνουν τη θητεία τους,
1: ναι,
0: και πολύ απλά συγκεντρώνουν μόρια για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ενωθούν με τις οικογένειές τους να πάρουν τη μετάθεση.
1: Στον τόπο κατοικίας τους.
0: Ακριβώς. Κάθε σχολείο, ανάλογα με τον τόπο, με την περιοχή που βρίσκεται, δίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό μόριων.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν, για παράδειγμα, αποκλείεται ένα σχολείο το οποίο είναι μακριά, δεν εμφανίζεται δηλαδή, ουσιαστικά υποχρεώνεται ο συνάδελφος να μην το δηλώσει. Με λίγα λόγια, χάνει μόρια για να μπορέσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή να μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του και στη βάση του. Εμείς αυτό καταγγείλαμε.
1: Ναι.
0: Καλούμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να αναθεωρήσει τη στάση της και να δώσει όλα τα κενά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των φιλολόγων, όπου σχεδόν τα μισά κενά έχουν αποκριβεί από τους συναδέλφους νεοδιορίστους. Καλούμε τη Δευτεροβάθμια λοιπόν με διαφάνεια, αφού την επικαλείται και το Υπουργείο, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία, να μην κρύβει τα κενά και να τα δίνει όλα στους νεοδιορίστους κανονικά για να τα δηλώσουν.
1: Προφανώς αυτό υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Σαφώς υπάρχει σκοπιμότητα, αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην εμφανίζονται όλα τα κενά. Η σκοπιμότητα δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε είναι να διαπιστώσουμε τα γεγονότα. Κρύβονται κενά, προκειμένου να μην μπορούν να τα δηλώσουν οι άνθρωποι, να μην μπορούν να πάνε στα σχολεία τα οποία δεν εμφανίζονται στον πίνακα επιλογών.

0: Ναι. Υπάρχει και μια καταγγελία της ΕΛΜΕΣ, λέει, για τη μη υλοποίηση αποσπάσεων συναδέλφων από το ΠΙΣΔΕ, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ζακύνθου. Α, και μάλιστα χθες είχατε μια παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο, όπως λέτε, την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των συναδέλφων.
1: Είναι η πρώτη φορά, ναι, που μια τέτοια διαδικασία καταστρατηγείται.
0: Δηλαδή.
1: Συνάδελφοι οι οποίοι μόνιμοι, παλαιότερων, ναι, ετών, οι οποίοι ζητούν για δικούς τους λόγους, λόγους μετακίνησης, εξοικονόμησης βενζίνης κτλ. Να καλύψουν κενό σε σχολείο, δηλαδή να πάνε από το σχολείο τους σε ένα άλλο σχολείο.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιπτώσεις 5 συναδέλφων που, παρά το γεγονός ότι ζητούσαν να πάνε σε σχολείο με κενό,
0: ναι,
1: η διεύθυνση τους το αρνήθηκε.
0: Με το
1: αιτιολογικό, το οποίο δεν έχει βάση στην πραγματικότητα, ότι δεν μπορούν να δημιουργούνται κενά σε σχολεία. Τη στιγμή που όλα τα σχολεία του νησιού, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα κατά 30%.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο συνάδελφος θα πήγαινε από το ένα σχολείο στο άλλο για να κλείσει ένα κενό. Ανοίγει ένα κενό και κλείνει ένα κενό. Δεν έχει δηλαδή κάποια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, στο συνολικό πλαίσιο αυτό της αυταρχικής πολιτικής της κυβέρνησης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έκρινε ότι οι 5 από τις αποσπάσεις, παρότι οι συνάδελφοι είχαν το δικαίωμα να μεταβούν σε αυτό το σχολείο, τις απέρριψε.
0: Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο?
1: Στην πραγματικότητα όχι. Γιατί, ναι, είναι μια διαδικασία που ακολουθείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η ίδια η Δευτεροβάθμια,
0: ναι,
1: έναν συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων, γύρω στις 20, τον έκανε δεκτό. Απέρριψε, ναι, δηλαδή τις αιτήσεις 5 συναδέλφων, πράγμα το οποίο γεννά εύλογα ερωτηματικά και υπόνοιες. Για ποιο λόγο αυτοί οι 5 συνάδελφοι απορρίφθηκαν, αφού και οι υπόλοιποι 20 έκαναν τη διαδικασία κανονικά, ζήτησαν να πάνε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο και πήγανε. Ομοίως αφήνουν το σχολείο τους, δημιουργείται εκεί κενό και πάνε σε ένα άλλο σχολείο που κλείνουν ένα άλλο κενό. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα,
0: ναι,
1: και στους συναδέλφους και νομίζω είναι πολύ λογικό όταν γίνονται, όταν δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια την οποία εμείς απαιτούμε, ο καθένας θα μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Επίσης η ΕΛΜΕΣ διατυπώνει ένα αίτημα για παράταση προθεσμίας ημερομηνιών ορκομοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι, η δυνατότητα για διορισμού για ορκομοσία εκπαιδευτικών ήταν 24/28 λόγω της τοπικής γιορτής του Πολιούχου.
0: Ναι.
1: Στη Ζάκυνθο το 24 του μήνα δεν γίνονταν προφανώς ορκομοσίες και εμείς ζητήσαμε παράταση για 31. Κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό, όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση, δεν σκοπεύει να προβεί σε αίτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου. Συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία για ορκομοσίες είναι σήμερα 28 Αυγούστου.
0: Ενώ υπάρχει δυνατότητα να
1: θεωρούμε ότι
0: να μεσολαβήσει ένα διάστημα 5 εργάσιμων ημερών που ορίζει η εγκύκλιο.
1: Ακριβώς 5 εργάσιμες ημέρες ορίζει η εγκύκλιο.
0: Δηλαδή πότε να γίνει η ορκομοσία?
1: Θα μπορούσε να δώσει και μια παράταση για 31 Αυγούστου στη Ζάκυνθο. Ακριβώς λόγω της τοπικής, ξαναλέω, ιδιαιτερότητας, η Διεύθυνση δεν έκανε δεκτό το αίτημά μας, προκειμένου να το προωθήσει στην περιφέρεια ή στο Υπουργείο για να δοθεί αντιστοιχή έγκριση.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε πάντως, και αυτό θέλουμε να κρατήσει, το κύριο που θέλουμε να κρατήσει, να κρατήσουν οι ακροατές σας, κύριε Νέγκα,
0: ναι,
1: είναι ότι στα σχολεία του νησιού θα ξεκινήσουν και πάλι υποστελεχωμένα σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα, γιατί πλέον και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γίνει αντιδημοφιλές. Θα πούμε ότι οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι, άνθρωποι με επιτυχία, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξεκινούν με τον μισθό των 840 ή 850 ευρώ.
0: Καθαρό μεικτά, μεικτά ή καθαρά?
1: Καθαρό μισθό, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος δεν φτάνει. Πάρα πολλοί συνάδελφοι λοιπόν αντιμετωπίζουν μια τεράστια δυσκολία,
0: ναι, ναι,
1: και το επάγγελμα έχει είναι δημοφιλές. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος είχαμε πανελλαδικά 22.000 λιγότερες αιτήσεις για να μπουν στους πίνακες αναπληρωτών.
0: 22.000 λιγότερες αιτήσεις για να μπουν.
1: 19% μείωση σε σχέση με το 2023, κύριε Νέγκα. Οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν τελειώσει σχολή για πανεπιστή για να μπουν στην τάξη, πρακτικά η κυβέρνηση παρούσε και προηγούμενες με την πολιτική της, τους αποτρέπει. Ακριβώς γιατί,
0: ναι,
1: δεν φτάνουν τα χρήματα για να επιβιώσουν.
0: Ειδικά για εκπαιδευτικούς που είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την περιοχή καταγωγής τους και να υπηρετήσουν σε μια άλλη περιοχή.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι περισσότεροι είναι.
0: Που είναι και αυξημένο το κόστος διαβίωσης, ενίκεια κτλ. Ό,τι συμβαίνει και με γιατρούς, νοσηλευτές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχει το αίτημα που αναφερθήκατε στην αρχή προς τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακίνητων για τακτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων αναφορικά με τα κενά.
1: Ναι, ακριβώς και εμείς αυτό θέλουμε και ζητάμε, κύριε Μέγκα, να υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια για να ξέρουν οι γονείς ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ναι, η ΕΛΜΕ, Ζακίνθου, σαν συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παίρνει θέση και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να μην δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο.
1: Ναι, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή καθ' αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη πιο απαράδεκτο είναι το σκεπτικό, κύριε Νέγκα, το οποίο οι καλοπληρωμένοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι καλό θα είναι να μας πούνε οι ίδιοι ποιο μισθό παίρνουν και κρίνουν ότι τα 860 ευρώ που παίρνει ένας μεδιόρης εκπαιδευτικός είναι ένας αξιοπρεπής μισθός. Αλήθεια, οι ίδιοι 860 ευρώ παίρνουν?
0: Μπορούν να το πούνε αυτό? Ή του Συμβουλίου Επικρατείας? 6.900 ευρώ μεικτές αποδοχές.
1: Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν, επειδή είναι και πρόκληση οι καλοταϊσμένοι να μιλάνε στους μυστικούς για το τι σημαίνει να
0: γιατί αποφασίζουν κατά παραγγελία και ονόητο, κύριε Προβή.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή είναι προκλητικό ο χορτάτος να τονίζει στον πεινασμένο πόσο δύσκολο είναι να είσαι χορτάτος, ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, ναι, καταγγείλαμε και εμείς αυτή την απαράδεκτη απόφαση και κυρίως το σκεπτικό. Αυτά να πάνε να τα πούνε οι κύριοι δικαστές του ΣΤΕ, στους συναδέλφους οι οποίοι στη Ρόδο κοιμούνται σε κάμπινγκ, ναι, ή στη Σαντουρίνη κοιμούνται στα αμάξια τους, ή τους πετάνε έξω από τα Airbnb.
0: Σωστά.
1: Αρχές Μαΐου. Και μετά να συζητήσουμε για το τι σημαίνει αξιοπρεπή διαβίωση.
0: Κύριε Προβή, υπάρχει μια ανακοίνωση της Δάκη Ζακίνθου, 2 τον αριθμό, αν θέλετε να απαντήσετε, ένα σημείο θα αναφέρω μόνο. Αναφέρει λοιπόν η Δάκη Ζακίνθου, για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Ακόμη μια κομματική ανακοίνωση, 2 ακόμη ανακοινώσεις, λέει, της πλειοψηφίας της ΕΛΜΕ Ζακίνθου, χαιρετισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ζακίνθου προς τους νεοδιόριστους συναδέλφους και η απόφαση του ΣΤΕ δεν θα βάλει τα φόπλακα στα δικαιώματά μας και στις διεκδικήσεις μας. Επιβεβαιώνει ένα πρόβλημα που πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί. Το σωματείο χρησιμοποιείται συστηματικά ως όχημα αναπαραγωγής της πολιτικής γραμμής ενός συγκεκριμένου κομματικού χώρου.

0: Κόπηκε η γραμμή. Κύριε Προβή, ακούσατε το ερώτημα για να απαντήσετε σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ.
1: Οι κομματικές ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ, οι οποίες προέρχονται απευθείας από την όδη της Νέας Δημοκρατίας εδώ τοπικά, ναι, και οι οποίες στην πραγματικότητα ξεπλένει την κυβέρνηση. Για τη ΔΑΚΕ, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν χρήματα για τους εκπαιδευτικούς. Ή εκτός αν μπορεί να εφεύρει τα λεφτόδεντρα για να μπορέσει να μας πει και από πού θα μπορέσει να βγάλει τα χρήματα. Εμείς είμαστε πολύ σαφείς. Οι ναυτοϊκοί εξοπλισμοί, για παράδειγμα, η φρεγάτα που την πληρώνουν 500 χιλιάρικα ελληνικός λαός και βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει αυτά τα 500 χιλιάρικα, για παράδειγμα, την ημέρα να δοθούν σε αυξήσεις μισθών στο 13ο και 14ο μισθό. Ας μας πει η ΔΑΚΕ, λοιπόν, να δίνονται τα 500 χιλιάρικα στις φρεγάτες ή να δοθούν 13ο και 14ο μισθός. Να δοθούν τα 60 εκατομμύρια που προγραμματίζει η κυβέρνηση στο καθεστώς Ζελένσκι για να συνεχίζει τον πόλεμο ή να δοθούν σε σχολεία και νοσοκομεία και προσλήψεις γιατρών και αυξήσεις μισθών. Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ότι εμείς πρέπει να συνηθίσουμε με τα 8,5 και τα 9 εκατοστάρικα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να στέλνονται εκατομμύρια στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και στις μεσαιωνικές μοναρχίες του κόλπου. Ας πάψει λοιπόν η ΔΑΚΕ να κρύβεται και η Νέα Δημοκρατία από πίσω της, πίσω από αυτές τις κομματικές ανακοινώσεις, οι οποίες ξεκάθαρα έχουν στόχο να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να συνηθίσουν τα ψίχουλα. Στα ψίχουλα δεν θα συνηθίσουμε. Στα ψίχουλα θα πρέπει να συνηθίσουν κάποια στιγμή οι εφοπλιστές, για τους οποίους η ΔΑΚΕ δεν βγάζει κουβέντα, οι μεγαλοξενοδόχοι του νησιού, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν μπουκώσει από τις πολλές επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές και για αυτούς δεν βγάζει άχνα. Μιλάω για τους μεγάλους επιχειρηματίες του νησιού και όχι για τους μεροκαματιάριδες που παλεύουν στο μαγαζάκι τους και στην επιχείρησή τους. Για αυτούς κάποια στιγμή λοιπόν η ΔΑΚΕ θα πρέπει να μας πει τι θα γίνει με τις προκλητικές 57 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Τις θέλει ή δεν τις θέλει. Γιατί αν τις θέλει, σημαίνει πρακτικά ότι δεν θέλει αυξήσεις για τους μισθούς. Δεν μπορεί να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, κύριε Νέγκα, και τους εφοπλιστές και τους εκπαιδευτικούς και τους βιομηχανούς και τους υγειονομικούς και τους τραπεζίτες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ας μας πει λοιπόν επιτέλους η ΔΑΚΕ ποιους θέλει να έχει ευχαριστημένους. Και επειδή θέλει να έχει ευχαριστημένους τους τραπεζίτες, τους βιομηχανούς και τους εφοπλιστές, εμείς θα τους κάνουμε και μία πρόταση. Ας ονομαστεί λοιπόν ΔΑΚΕ μεγάλου κεφαλαίου, να βγάζει και ανακοινώσεις εξ ονόματός τους, για να μην κοροϊδεύει και τους εκπαιδευτικούς ότι τους υποστηρίζει. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Νέγκα, ότι επί της ουσίας σχεδόν όλες οι ανακοινώσεις της ΕΡΜΕ, οι οποίες είναι προς προάσπιση των συναδέλφων, καταψηφίζονται από τη ΔΑΚΕ. Ακριβώς γιατί μας λέει ότι έχουν ένα κομματικό χαρακτήρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Εννοείται και εκδίδουν ένα κομματικό χώρο. Και
1: οι ίδιοι που δεν βγάζουν άχνα για τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, τι είναι? Δεν είναι κομματικά στελέχη? Δεν είναι κομματικά ενταγμένοι? Δεν μας λένε αλήθεια. Τι θα γίνει με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών? Οι εκπαιδευτικοί θα πληρώνουν φόρο και οι τραπεζίτες όχι? Θα μιλήσουν κάποια στιγμή συγκεκριμένα ή θα συνεχίζουν τις εκθέσεις ιδεών, οι οποίες είναι μάλιστα και πολύ κακογραμμένες?
0: Ναι.
1: Τα πολιτικά ζητήματα που τίθεται και τα συνδικαλιστικά είναι πολύ συγκεκριμένα, κύριε Νέγκα, και δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με συγγραφείς πολύ κακών εκθέσεων ιδεών, οι οποίοι δεν λένε στην πραγματικότητα τίποτα και οι οποίοι το μόνο που υπερασπίζονται και λιβανίζουν είναι η κυβέρνηση και τα όσα παράδεκτα κάνει σε βάρος των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα. Κύριε Προβή, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια
1: πολύ.
0: Και καλή έναρξη σχολικής χρονιάς, λέμε τώρα.
1: Καλή συνέχεια, καλή αρχή στους μαθητές μας, ειδικά στους μαθητές της τρίτης λυκείου που θα δώσουν φέτος ένα δύσκολο αγώνα. Πάνε και φυσικά είμαστε δίπλα τους και εμείς για να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη χρονιά σε όλα τα πρωτάκια, πρώτης γυμνασίου, πρώτης λυκείου και φυσικά και πρώτης δημοτικού. Καλή αρχή, καλή δύναμη και μαχητική αγωνιστική χρονιά για να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, αυτό που ανήκει στα παιδιά μας δηλαδή, κύριε Νέγκα. Στη νέα γενιά, η οποία δεν μπορεί να ζήσει χειρότερα όπως μας λέει η κυβέρνηση και τα λιβανιστήρια της και τα τοπικά τα συνδικαλιστικά όπως η ΔΑΚΕ που μας καλεί να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρηματιών απαντάμε ότι εμείς είμαστε με τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, κύριε Προβή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Φώτης Προβής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΜΕ Ζακύνθου.

0: Έρτσα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα μαζί σας 11 με 1. Είστε πάντα συντονισμένοι με την Έρτσα Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, υπεύθυνος για θέματα αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφίας και αλληλείας, κύριε Τσιριγότη, πολύ πολύ καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, χρόνια πολλά.
0: Τι κάνετε?
1: Βοηθειάς μας ο Άγιος.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Τι άλλο από να δίνει υγεία, γιατί όλα τα άλλα δυστυχώς
0: κρέμονται
1: από τους πολιτικούς.
0: Μάλιστα. Είχατε επαφές και εσείς και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου Διονύση Βερτζάγιας, επαφές τόσο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τομεάρχη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ που βρέθηκε στο νησί, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, όσο και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Λευκάδας Αθανάσιο Καβαδά, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο νησί και στον εορτασμό. Έτσι, ποια είναι τα θέματα που θέσατε από τη δική σας πλευρά, κύριε Τσιριγότη, και στην κυρία Αποστολάκη και στον κύριο Καβαδά?
1: Τα τρία θέματα τα οποία είναι τα πιο σοβαρά για μένα είναι τα, πιστεύω, όχι μόνο για μένα δηλαδή, αλλά και γενικότερα για τους αγρότες.
0: Yeah.
1: Είναι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά φυσικά, αλλά ήταν τρία θέματα τα οποία εγώ θεώρησα ότι είναι τα πιο χρήσιμα.
0: Yeah.
1: Είναι οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ,
0: yeah,
1: στις οποίες, όπως μας είπε και ο κύριος Λίκου Ρέτζος στο Επιγής, μια ημερίδα, μια συνέδριο να το πω έτσι, που γίνεται κάθε χρόνο στο νομό Ηλίας, ότι λόγω της γραφειοκρατίας καθυστερεί να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με υγειοπόνους, ούτως ώστε να κάνει τον έλεγχο έγκαιρα για οποιαδήποτε φυσική καταστροφή η οποία μπορεί να συμβεί στον κάθε αγρότη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το έθεσα εγώ τώρα στον, δηλαδή μας έδωσε, μας ζήτησε δηλαδή ο κύριος Λιγουέζος, όχι μας ζήτησε, μας είπε ότι πρέπει να το κοιτάξει και αυτός και να το πει στο Υπουργείο, ούτως ώστε να γίνει κάποια τροποποίηση του νόμου, να μπορεί να είναι πιο ευέλικτο, ούτως ώστε εκεί που κάνει ένα χρόνο να βρει ανθρώπους να στελεχώσει τις υπηρεσίες για να κάνει τους ελέγχους τους οποίους πρέπει, δηλαδή έγινε η ζημιά φέτος και πρέπει να γίνει ο έλεγχος του χρόνου. Μα του χρόνου ήδη θα έχει χαθεί αυτό το οποίο θα δει από τη ζημιά. Οπότε λοιπόν θέλει ο ΕΛΓΑ πιο γρήγορες προσλήψεις,
0: ναι,
1: πιο εύκολα να μπορεί να κινήσει τις διαδικασίες για να μπορέσει να στελεχώσει τις υπηρεσίες, να κάνουν τους ελέγχους τουλάχιστον όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δεν μιλάμε να γίνει μέσα σε ένα μήνα, αλλά τουλάχιστον σε ένα δίμηνο, τρίμηνο να μπορέσει να κάνει τους ελέγχους. Αυτά λοιπόν τα έθεσα εγώ στον Υπουργό σαν θέμα.
0: Στον Υφυπουργό, τον κύριο Καβαδά.
1: Στον κύριο Καβαδά, ούτως ώστε να φέρει μια τροποποίηση του νόμου, ούτως ώστε να είναι πιο ευέλικτες οι προσλήψεις από τον ΕΛΓΑ για να εξυπηρετούνται οι αγρότες τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες πλέον είναι πιο συχνές, πιο καταστροφικές και ό,τι άλλο μπορούμε να υπολογίσουμε.
0: Ποια είναι η απάντηση που λάβατε από τον κύριο Καβαδά, αν απάντησε φυσικά?
1: Ο κύριος Καβαδάς απάντησε ότι αυτό θα το θέσει φυσικά θέμα, θα μιλήσει και με τον κύριο Νικουρέζο για αυτό το οποίο του είπα και θα δουν το θέμα εκτενέστερα για να το θέσουμε στη Βουλή. Θα το φέρουν για τροποποίηση του νόμου, του νομοσχεδίου, ό,τι ακριβώς είναι.
0: Και να υπάρξει.
1: Δεύτερον ήταν. Ναι.
0: Τα της σταφίδας.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η σταφίδα, μόνο για τη ζημιά. Η ζημιά είναι γενικά ο παραγωγός ασφαλίζει το χωράφι του για οποιαδήποτε καλλιέργεια, την οποία δηλώνει. Δηλαδή μπορεί να είναι βαμβάκι, μπορεί να είναι ελιές, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η ζημιά, δηλαδή πώς ήταν η φωτιά στον Αγαλά. Έγινε φωτιά στον Αγαλά. Ακόμα δεν έχουν κάνει τους ελέγχους.
0: Και κάηκαν ελαιόδεντρα, αρκετά τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται άμεσα. Δηλαδή, προχθές έβρεξε και έγινε κάποια, δημιούργησε κάποια προβλήματα στα φύλλα. Δεν έχουν έρθει ακόμα να ελέγξουν. Δείχνει πάγο, ας πούμε, παράδειγμα, μεθαύριο το Μάρτιο. Πότε θα έρθει, τον επόμενο χρόνο, καταλάβατε, κύριε Ρέγκα.
0: Η οποία αυτό, παραγωγή αυτό... της φύδας φέτος είναι μειωμένη στο νησί.
1: Είναι μειωμένη, πράγματι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πάμε τώρα στη συνδεδεμένη
0: επιδότηση,
1: η οποία μπορεί να χαθεί από τους παραγωγούς.
0: Λόγω της μείωσης της παραγωγής.
1: Ναι, λόγω της μειωμένης παραγωγής πρέπει να παραδώσουν, λέει ο νόμος, 150.000 ευρώ.
0: Πρέπει να μειωθούν, δηλαδή πρέπει να μειωθούν τα κιλά παράδοσης.
1: Βεβαίως.
0: Στα 150 αναστρέμα πώς
1: τα 150
0: γίνεται.
1: Να γίνουν 100, όπως είχαν γίνει πέρυσι.
0: Τα 150 να γίνουν 100.
1: Παράδειγμα, εγώ λέω 100. Μπορεί να γίνουν, 90, να γίνουν 110. Mm. Ανάλογα με τη ζημιά η οποία θα υπάρξει.
0: Ακριβώς για να μπορέσουν να πάρουν την επιδότηση ή παραγωγή.
1: Ακριβώς, που θα κρίνει η επιτροπή
0: ναι.
1: ελέγχου. Στην περίπτωση λοιπόν που το Υπουργείο δεν βάλει επιτροπή να ελέγξει, του είπα δηλαδή, του ζητάω το εξής. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν τυχόν εσείς δεν μπορείτε να τοποθετήσετε την επιτροπή ή για τον ΑΒ λόγο δεν προλαβαίνετε,
0: ναι.
1: ας κάνετε το άλλο. Να πείτε ότι ο παραγωγός θα παραδώσει όσα κιλά έχει να παραδώσει
0: ναι.
1: και αν τυχόν ως παράδειγμα είναι 30 στρέμματα, λέω ένα νούμερο εγώ τώρα, που έχει δηλωμένα και με τα κιλά τα οποία θα παραδώσει καλύπτει τα 20, να πληρωθεί για τα 20. Όχι να χάσει τελείως την επιδότηση τη συγκεκριμένη, όπως συμβαίνει σήμερα, γιατί έτσι τους βολεύει και έτσι τους συμφέρει. Και αυτό το θέμα είπε πάλι ότι θα το δει.
0: Ναι,
1: και
0: γιατί
1: το θέμα
0: όταν,
1: είναι
0: λέμε, όταν λέμε συνδεδεμένη επιδότηση, είναι δηλαδή συνδεδεμένη με το προϊόν. Δηλαδή για να πάρει ο παραγωγός την επιδότηση προστά. Πρέπει να παραδώσει κάποια κιλά στα φύδα.
1: Κάποια κιλά, έτσι ακριβώς, ακριβώς, όπως το πάνε.
0: Και
1: το ίδιο συμβαίνει και με το μπαμπάκι, ναι. δηλαδή το μπαμπάκι είναι συνδεδεμένη παραδίδοντας κάποια κιλά βαμβακιού.
0: Και τι μελιγενέστε, γιατί προφανώς αυτό το θέμα θα το έθεσε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο Διονύσης Βερτζάγιας.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία το ποιος το ποιος το προτείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, να το προτείνουν 10. Για να το λάβει υπόψη ο Υπουργός και ένας να το θέσει το θέμα, ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος.
0: Σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, τι έχει γίνει, κύριε Τσιριγότη?
1: Έχει χαθεί η συνδεδεμένη επιδότηση.
0: Έχει χαθεί.
1: Έχει χαθεί. Διότι δεν ακούει κανένας τίποτα. Διότι πηγαίνουν άσχετοι και στελεχώνουν τα Υπουργεία.
0: Ναι, αλλά πρέπει και οι σταθμοπαραγωγοί να ξέρουν τι είναι μελιγενέστα, τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον ο κύριος Καβαλάς
0: ναι.
1: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπω ότι ακούει.
0: Ναι.
1: Ρωτάει, ζητάει τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτός ενδιαφέρεται για αυτό το οποίο εκπροσωπεί.
0: Ναι. Να δούμε όμως την πράξη. Γιατί η πράξη είναι αυτό που
1: μετράει. Αυτό δεν το ξέρετε. Είμαι σίγουρα, σίγουρα η πράξη είναι αυτό που μετράει.
0: Γιατί
1: ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να κινηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία το θέσαμε.
0: Γιατί προφανώς αγωνιούν και η σταφυδοπαραγωγή του νησιού.
1: Βέβαια.
0: Η τιμή της σταφύδας, ξέρετε σε τι επίπεδα κινείται, στα 3
1: αυτή
0: ευρώ
1: στιγμή,
0: είναι.
1: Αυτή τη στιγμή κάπου εκεί κυμαίνεται, 2,80, 3,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι μια καλή τιμή που θα πάρει
0: ναι.
1: η σταφύδα, δεν θα χάσει, το λάδι είναι αυτό που θα...
0: Η τιμή του λαδιού έχει πέσει το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: στα 3
1: ναι.
0: ευρώ νομίζω.
1: Ναι, και δεν βλέπω φως εκεί πέρα.
0: Δεν βλέπετε φως. Επίσης, κύριε Τσιριγότη, θέσατε στον κύριο Καβαδά και το θέμα της αλληλείας, έτσι δεν είναι, και το
1: ναι,
0: θέμα
1: ναι, ναι.
0: του μεταφορικού ισοδύναμου για τους ελαιοτριβείς. Κάνατε ειδική μνήμα στα προληπτικά μέτρα που δρομολογεί το Υπουργείο για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Ναι, αυτό το έχει φέρει αυτό το θέμα, το οποίο εντάξει πάει προς επίλυση να τοποθετηθούν αψίδες στις εισόδους των νησιών και των νομών γενικότερα.
0: Αψίδες.
1: Ναι, κάποιες, δηλαδή ένα... μια γέφυρα, μπορώ να το πω έτσι, ναι, η οποία αυτή θα ψεκάζει το όχημα το οποίο θα περνάει από το... από... μέσα από αυτή την αψίδα.
0: Τώρα μιλάτε για την ευλογιά των εγωπροβάτων, γιατί ακριβώς?
1: Γενικά για οποιοδήποτε απολύμανση, δεν θα είναι μόνο για την ευλογιά των εγωπροβάτων, είναι ο αφός πυρετός, είναι ο μεγιθέος πυρετός, είναι διάφορες ασθένειες στις οποίες γίνονται κάποιοι, κάποιες απολύμανσεις.
0: Γίνονται ή δεν γίνονται?
1: Πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι σταθμοί απολύμανσης απέναντι στην Πελοπόννησο, στα Λεχενά δηλαδή, και περνάει με αυτό το χαρτί το οποίο παίρνει από τον απολυματικό σταθμό για να μπορέσει να περάσει το προϊόν του. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό το οποίο θέτει ο κύριος Καβαδάς.
0: Ναι.
1: Την τοποθέτηση αψίδων. Τώρα πότε θα τοποθετηθούν αυτά δεν το ξέρω.
0: Απολυματικός σταθμός δημιουργήθηκε ποτέ ή λειτουργήσε στο λιμάνι της Ακέθου, ναι ή όχι, κύριε Σιλβότη? Προφανώς όχι.
1: Όχι. Ναι.
0: Αυτό λέει πολλά. Αν και δεν είχαμε κρούσματα της ευλογίας των εγωπροβάτων στη Ζάκη.
1: Δεν είχαμε, διότι είχαμε, είχαμε θέσει την απαγόρευση αυτή την εισόδου εγωπροβάτων. Πράγματι η παραγωγή εδώ και οι έμποροι λειτουργήσαν σωστά και δεν μετέφεραν παρανόμως και κρυμμένα ζώα πίσω από διάφορες ζωοτροφές.
0: Όπως συνέβη στην Κεφαλονιά.
1: Όπως έγινε στην Κεφαλονιά.
0: Και είχαμε τουλάχιστον 3 κρούσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσατε για το μεταφορικό ισοδύναμο για τους ελαιοτερβείς. Μπορείτε να το διευκρινίσετε
1: λιγάκι? Λοιπόν, το μεταφορικό ισοδύναμο λοιπόν είναι ένα κόστος που είναι για τους ελαιοτερβείς και συμβαίνει το εξής. Δηλαδή φεύγει από εδώ και παίρνουν στοιχίζει δηλαδή η μεταφορά του ελαιοπυρήνα 25 ευρώ τον τόνο περίπου.
0: Ναι.
1: Και εισπράττει από το ελαιολογικό εργοστάσιο εισπράττει 10 ο ελαιοτριβέας, αλλά το μεταφορικό ισοδύναμο έχει να δοθεί από το 2022.
0: 23-22 έχει ατονίσει το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου.
1: Λοιπόν, και τουλάχιστον να δοθεί, να κινήσει και ο υπουργός αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί αυτό.
0: Ήταν στη συνέντευξη εκπρόσωπη των ελαιοτριβέων του νησιού. Ήταν
1: εκπρόσωπο. Ναι, βέβαια. Ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Μπέτσης.
0: Ναι. Έχει αλλάξει ο πρόεδρος τώρα πια, δεν είναι ο κύριος Σούλης?
1: Ναι, ναι, είναι ο κύριος Μπέτσης, είναι ο πρόεδρος των ελαιοτριβέων. Ήταν και ο κύριος Σούλης παρόν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Βλασόπουλος. Ήταν διάφοροι. Εντάξει, όλοι αυτοί μίλησαν για το συγκεκριμένο θέμα του περισσότερο του ελαιοπυρήνα.
0: Του ελαιοπυρήνα. Μάλιστα. Και βέβαια θέσατε μεταπιτάσεως το ελαιοκομικό μητρό και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
1: Το ελαιοκομικό μητρό λοιπόν το θέσαμε σαν θέμα, διότι αυτό δεν θα ολοκληρωθεί ούτε σε 4 χρόνια.
0: Όπως πάει.
1: Όπως πάει.
0: Έχει δοθεί κάποια παράταση?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Υπάρχει
1: απλά
0: συγκεκριμένο...
1: θα λειτουργήσει φέτος πιλωτικά, δηλαδή από 1η Οκτώβρου. Δεν θα πέφτουν πρόστιμα, αλλά λένε ότι τα πρόστιμα, έτσι όπως είναι ο νόμος ψηφισμένος, του χρόνου τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Όταν πάμε λοιπόν του χρόνου τον Οκτώβριο να βάλει πρόστιμα, το ελαιοκομικό μητρό δεν θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να έχω 2 γεωπόνους να κάνουν 10 δουλειές μαζί και να έχουν και το ελαιοκομικό μητρό μαζί.
0: Την ευθύνη τώρα για το ελαιοκομικό μητρό την έχει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
1: της Περιφερειακής
0: Ενότητας Ζακύνθου?
1: Βεβαίως.
0: Είναι υπεύθυνος εκεί ο κύριος γιατράς, νομίζω.
1: Ο κύριος γιατράς.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται όμως τώρα?
0: Ή εμπλέκεται?
1: Δεν είναι το θέμα. Εμείς ζητάμε να ανοίξει το σύστημα προς πάντες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο παραγωγός να μπορεί να μπει και να κάνει τη δήλωσή του από το σπίτι του.
0: Δηλαδή να δηλώσει τα στοιχεία του και τα ελαιοδέντρα του.
1: Τα πάντα ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδιοκτησίες, δηλαδή είναι συμβόλαια, είναι τοπογραφικά, συντεταγμένες φυσικά.
0: Για στοιχεία δηλώνονται, αν συντομία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Συρηγότη, στο ελαιοκομικό μητρό.
1: Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι το θέμα ότι χρειάζεσαι τίτλους. χρειάζεται
0: τίτλους ιδιοκτησίας, συντεταγμένες, ναι, αριθμό ελαιόδεντρων,
1: αριθμός ελαιοδέντρων, θυματολόγιο, δεν θυμάμαι και τι άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ακριβώς έργος.
0: Και προβλέπεται πρόστιμα, αλλά
1: τα πρόστιμα είναι για του χρόνου τον Οκτώβριο του 27.
0: Εγώ πιστεύω
1: το, οποίο δεν, το οποίο δεν μπορεί να, να γίνει, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχτεί ο παραγωγός, γιατί δεν γίνεται να έχει ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη δηλαδή εμείς έχουμε δώσει το έρισμα να μπορέσει δηλαδή να έρχεται ο παραγωγός να κάνει την αίτηση,
0: ναι,
1: ότι εγώ ήρθα, δηλώνω ότι θέλω να ολοκληρώσω τη διαδικασία την οποία εσείς μου ζητάτε, εσείς όμως δεν έχετε την δυνατότητα να το κάνετε, και έτσι παίρνω ένα αριθμό πρωτοκόλλου που λέει ότι εγώ ήρθα, εσείς δεν μου το δώσατε.
0: Σωστά. Για να κατοχυρωθείτε, ναι, για να είναι κατοχυρωμένο.
1: Να είναι κατοχυρωμένο ο παραγωγός. Αυτό, ναι, λοιπόν το θέσαμε εμείς σαν υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και σαν περιφερειακή νοήτα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τουλάχιστον τον παραγωγό εν μέρη.
0: Ναι.
1: Στο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η ίδια η πολιτεία.
0: Κύριε Τσιργότη, δυστυχώς πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Μόνο μια ερώτηση, αν μπορείτε να απαντήσετε πολύ πολύ σύντομα. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί τι πρέπει να κάνουν, να επικοινωνούμε τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Θέλετε να δώσετε κάποιο τηλέφωνο, τι πρέπει να κάνουν.
1: Να έρχονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εδώ απάνω στο δεύτερο όροφο,
0: ναι, στον κύριο
1: Γιατρά, και να κάνουν την αίτησή του. Στον κύριο Γιατρά, εντάξει, είναι άλλο
0: να είναι κατοχυρωμένοι τουλάχιστον ότι έχουν κάνει την αίτηση.
1: Ακριβώς, να κάνουν μια αίτηση ότι εγώ ήρθα,
0: ναι,
1: να ολοκληρώσω το ελεοικονομικό μητρό, εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα και όποτε με καλέσετε εγώ θα είμαι παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Να του πούνε όμως και τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρηγότη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή μέρα,
0: κάτι άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για μειοκτονία, δακοκτονία
1: και τα υπόλοιπα. Για τα πάντα, για ό,τι θέλετε.
0: Στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδά. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, μετά από την επίσκεψή του στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας, προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και θα την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. «Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει», τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. «Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημένοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
3: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο για επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Eyesight, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
4: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zoom στην επικαιρότητα.

12 και 8 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Πολλές καλημέρες σε όλους και να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας σε αυτό το μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο. Γελάει ο Αλέξανδρος Λάσης. Αμ, δεν θα πάρεις επιδότηση για τη σταφίδα. Δεν σε κόβω. Πάμε σε δύο ανακοινώσεις. Πολύ σύντομα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου 2026 η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, από ό,τι μάθαμε κατάγεται από τη Σαλαμίνα και υπέστη έμφραγμα και ήταν κλινικά νεκρός, ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Θανόπουλος. Πάλι καλά που εμφανίζεται αράκι που και κάνει καμιά ανακοίνωση κατά το δοκούν βέβαια. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσκεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσκεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν μεταμόσκευση, ανέφερε ο κύριος Θανόπουλος. Μιλάμε για μεταμόσκευση νεφρών. Η επέμβαση λήψης πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσκευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, το Χειρουργικό, το Ακτινολογικό, το Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό Εργαστήρι, η Αιμοδοσία καθώς και το ΕΚΑΒ υπό το συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμής στη γενναία όντως απόφασή τους για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη ύψης της ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, μέσα από την οποία η απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα ζωής για άλλους συνανθρώπους μας. Τέλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Θανόπουλος τονίζει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής. Είναι η έκτη, νομίζω, δωρεά μεταμόσχευσης οργάνων από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν λέμε τα θετικά, γιατί σύμφωνα με κάποιους παρουσιάζουμε το νοσοκομείο διαλυμένο, αλλά δεν είναι έτσι. Έτερον εκάτερον, υπάρχει μεθ, καλό είναι αυτό, γίνονται μεταμοσχεύσεις, καλό είναι αυτό, σώζονται ανθρώπινες ζωές επειδή υπάρχει μεθ και από άλλες περιοχές που έρχονται εδώ που δεν έχει μεθ, όπως στη γειτονική Κεφαλονιά. Και επίσης καλό είναι ότι υπάρχει και η μονάδα χημειοθεραπευτικών θεραπείων.

Πάμε όμως πολύ πολύ σύντομα σε μια ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Εμίλιο Μπάστα. Η παιδιατρική του νοσοκομείου Ζακύνθου υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου καταγγέλει την επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στο πρωινό ωράριο, ούτε στο πρόγραμμα εφημεριών και ουσιαστικά δεν υπάρχει παιδιατρική κάλυψη στο νοσοκομείο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και ενώ η κατάσταση είναι απολύτως γνωστή, στο Υπουργείο Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Τα παιδιά όμως συνεχίζουν να προσέρχονται στο Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών για την αντιμετώπιση τους. Καλούνται γιατροί άλλων ειδικοτήτων, αγροτικοί γιατροί και ιδιώτες παιδίατροι. Ιδιώτες, ενώ ακόμη και οι διακομιδές πραγματοποιούνται από αγροτικούς γιατρούς. Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση συγκεκριμένων ιδιωτών γιατρών, σε γιατρούς του νοσοκομείου άλλων ειδικοτήτων, σε αγροτικούς και ειδικευόμενους ή σε πρόχειρες και προσωρινές λύσεις. Η κατάσταση αυτή μάλιστα στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου με τη Ζάκυνθο να φιλοξενεί τεράστιο αριθμό τουριστών. Χωρίς παιδιατρική στην πράξη δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία της μαιευτικής κλινικής. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου ζητά από το Υπουργείο Υγείας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να απαντήσουν συγκεκριμένα ποια μέτρα έχουν λάβει μέχρι σήμερα, ποιο είναι το άμεσο σχέδιό τους για την ασφαλή παιδιατρική κάλυψη, πότε και με ποιον τρόπο θα στελεχωθεί οριστικά η παιδιατρική κλινική. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου απαιτεί άμεσα πλήρη και μόνιμη στελέχωση της παιδιατρικής, άμεση επαναπροκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων με ουσιαστικά κίνητρα, παιδιατρική κάλυψη στο πρωινό ωράριο και στις εφημερίες, άμεσα σαφές και ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης των παιδιατρικών περιστατικών μέχρι την πλήρη στελέχωση, να μην μετατίθεται η ευθύνη σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου, αγροτικούς γιατρούς ή ιδιώτες, όχι στις διακομιδές παιδιών από αγροτικούς γιατρούς. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου καθιστά όλους τους αρμόδιους ενήμερους και υπεύθυνους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητά άμεσα λύση. Τα παιδιά της Ζακύνθου δεν μπορούν να περιμένουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπάστα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΗΣ, ενώ θέλει να κάνει και μια παρέμβαση, πολύ ευχαρίστως, και να τον καλέσουμε και εδώ για να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Ο κύριος Βασίλης Κλάδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

0: και θα πάμε μέσω Ερτσιανών στην Κέρκυρα. Ιόνια νησιά ή νησιά του Οδυσσέα? Ιδού η απορία ή το μεγάλο ερώτημα. Αντιδράσεις από το Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα και όχι μόνο, και δημοσιεύματα ακολούθησαν μετά το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων σχετικά με την πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπετλή να διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα με το ονομασία των Ιωνίων Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα, καθώς και ότι η σχετική πληροφορία είναι απολύτως ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό της περιφέρειας. Αφορμή αποτέλεσε μια αναφορά του θεματικού αντιπεριφερειάρχη οικονομικών και εμπορίου Ιωνίων Νήσων Σάβα Κουλούρη, ο οποίος σε απαντητική ανακοίνωσή του κατόπιν των σχετικών αντιδράσεων τονίζει μεταξύ άλλων ότι διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για μετονομασία των Επτανήσων ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η πρότασή του, όπως λέει, αφορά την αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου τον Νοέμβριο. Μιλάμε, αναφέρει ο κύριος Κουλούρης, για τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα που θα συνδέουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την φυσική ομορφιά των Ιωνίων Νήσων. Στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα και για την ανακοίνωση του Δημάρχου Ιθάκης Διονύση Στανίτσα που την έχουμε μπροστά μας. Για τις απαραίτητες διευκρινήσεις, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, καλό αργά παρά ποτέ, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης οικονομικών και εμπορίου της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Σάβας Κουλούρης. Κύριε Κουλούρη, από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ, καλημέρα σας, καλημέρα στην Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα
0: στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκηθο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω κι εγώ σε τα δημοσιεύματα που έχουν λάβει.
0: Γιατί τόσο θόρυβος?
1: Να σας πω τώρα σε αυτό. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου,
0: το τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο.
1: Ναι, είναι η 20η συνεδρίαση. Δεν υπήρχε καν θέμα όσον αφορά τα νησιά, τα Ιόνια νησιά και τα νησιά του Οδυσσέα. Υπήρχε ένα θέμα που αφορούσε μια χρηματική δαπάνη της περιφέρειας, όπως κάθε χρόνο έχει η περιφέρεια αυτόνομο περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Και οι συνάδελφοι έπρεπε να απαντήσουν όλοι για το αν συμφωνούν και φέτος, όπως συμφωνούμε κάθε χρόνο βέβαια, για το χρηματικό αυτό ποσό για να διεξαρθεί αυτή η δράση της περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου. Είχε τελειώσει το θέμα, είχαν ψηφίσει οι συνάδελφοι και έγινε απλά μία αναφορά, μία ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Αναφορά, ενημέρωση ή εισήγηση από την πλευρά
1: σας? Όταν υπάρχει εισήγηση, κύριε Νέγκα, όπως καταλαβαίνετε, είναι γραμμένη στην ημερήσια διάταξη.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχει και το θέμα.
0: Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
1: Η ημερήσια διάταξη ήταν μόνο η έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της περιφέρειας στην
0: Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου.
1: Και σε μία έκθεση του Λονδίνου και σε μία έκθεση που θα γινόταν γαστρονομικού τουρισμού στη Βαρκελόνη. Αυτή ήταν η ημερήσια διάταξη. Πάνω σε αυτό λοιπόν, θέλαμε να γίνει μία ενημέρωση, ούτως ώστε και είναι και πολύ πρόχειρη η ενημέρωση, πέστε την έτσι, ούτως ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει γνώση για να έρθει η εισήγηση, να έχουν ετοιμαστεί οι συνάδελφοι και να μπορέσουν να καταθέσουν τις θέσεις τους, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους κτλ. Έγινε ολόκληρο θέμα. Τώρα γιατί έγινε ολόκληρο θέμα?
0: Από την αντιπολίτευση?
1: Όχι, η αντιπολίτευση δεν έκφρασε άποψη. Μετά από κάνα δύο μέρες έγινε μία ανάρτηση του Δημάρχου
0: Ιθάκης Διονύση Στανίτσα, την έχω μπροστά μου.
1: Ναι, αυτή η ανάρτηση και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είδα δημοσιεύσεις στον τύπο, σε αθηναϊκά κανάλια, σε όλα τα site, ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Σάββας Κουλούρης προτείνει τη μετονομασία των νησιών του Ιωνίου Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Α, κύριε Νέγκα.
0: Α, έχετε και τέτοια αρμοδιότητα ούτως ώστε να προτείνετε τη μετονομασία των Ιωνίων Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα? Από πότε?
1: Αν έχει τη δυνατότητα ένας αντιπεριφερειάρχης ή ένα περιφερειακό συμβούλιο να μετονομάσει νησιά, στη γνώμη, όπως είπατε και εσείς, κινούμαστε στη σφαίρα του αστείου.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεπεράσει και το αστείο.
0: Έτσι.
1: Διότι αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο με προεδρικά διατάγματα, όπως γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης, και όχι με μια αναφορά ενός αντιπεριφερειακή ή ενός περιφερειακού συμβουλίου. Λοιπόν, είμαστε πολύ εφήμεροι και για λίγες μέρες ή λίγες ημές δημοσιότητας κάνουμε την ουσία. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Εμένα η πρότασή μου και σε συνέχεια του Περιφερειάρχη που θα γινόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε μόνο και μόνο την έννοια στο να δώσουμε μία όθηση, ένα boost στον τουρισμό όλων των Ιωνίων, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ούτε για μετανομασία, ούτε για να προσβάλλουμε την Ιθάκη. Εξάλλου το έπος του Ομήρου, η Ομήρου Οδύσσεια, είναι πολυδιαβασμένη και πολυμεταφρασμένη σε τόσες γλώσσες του κόσμου που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε την Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα, ούτε να πάρει από την Ιθάκη πώς το έλεγε και ο Δήμαρχος θα μας πάρει.
0: Ναι, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί ο κύριος Στανίτσας, ο Δήμαρχος Ιθάκης, λέει με αφορμή την εισήγηση, προσέξτε, αναφορά του αντιπεριφερειάρχη κυρίου Κουντούρη στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο περί ονομασίας των νησιών του Ιωνίου σε νησιά του Οδυσσέα, σε εκδήλωση που θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Δήμο Ιθάκης. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ιστορία, την ταυτότητα και το διεθνές μπραντ της Ιθάκης, δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη, ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Και καλούμε, λέει, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και την ποινικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Και καλούμε, λέει, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της

0: η δική μας πρόταση και να βγάλουμε μια κοινή απόφαση. Αλλά αντί αυτού έτρεχε στα κανάλια και έκανε δηλώσεις ότι θα το πάρουμε την Ιθάκη και θα αλλάξουμε τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να το. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι, πάντως, ποια είναι ακριβώς η αναφορά που κάνατε για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Και παρανοήθηκε και παραποιήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο και πήρε τέτοια διάσταση.
0: Έχουμε ακριβώς λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω σε μαγνητοφώνηση την τοποθέτησή μου. Αφού είχε τελειώσει λοιπόν η τοποθέτηση περί της δαπάνης για να γίνει το τοπικό περίπτωση, είπαμε ότι θέλουμε να γίνει επίσης μια ειδική εκδήλωση προκειμένου να ανακηρυχθούν τα Ιόνια νησιά. Τώρα στη διατύπωση μπορεί κάπου να υπάρχει και ένα θέμα, αλλά θα μπορούσε να ξεκαθαριστεί. Να γίνει λοιπόν αυτή η ειδική εκδήλωση προκειμένου να ανακηρυχθούν τα Ιόνια νησιά ως νησιά του Οδυσσέα, δηλαδή να γίνει ένα ισχυρό brand name. Ξεκαθαρίζω ότι κάθε νησί έχει τη δική του δυναμική, η Κέρκυρα, η Παξή, η Κεφαλονίκη κτλ. Ωστόσο, θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα brand name που να αφορά όλα τα Ιόνια νησιά, καθώς όποιος παίρνει την Ιωνία οδό να ξέρει ότι καταλήγει στα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Τα νησιά του Οδυσσέα με την έννοια όχι της σπιτικής.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πει ο καθένας και δύο δήμαρχος Ιθάκης, δεν υπάρχουν τα νησιά του Οδυσσέα, το νησί του Οδυσσέα είναι η Ιθάκη. Καταλαβαίνετε.
0: Πολύ καλά, μα δεν το αμφισβητούμε εμείς, αν μπούμε στην ουσία, αυτό που θα.
1: Αν και αυτό είναι και υπό αμφισβήτηση από κάποιους.
0: Αυτό που θα προτείναμε μετά ήταν να αξιοποιήσουμε τις θαλάσσιες διαδρομές του Οδυσσέα μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτή την τουριστική έκθεση για να δείξουμε στον κόσμο τα μονοπάτια του Οδυσσέα, τα χνάρια του Οδυσσέα, ταξιδεύοντας ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα και να τονίσουμε ως πολιτισμική κληρονομιά του κόσμου τον Οδυσσέα και να δείξουμε τον νόστο, τον πόθο, την αγωνία, την φιλοξενία, την περιπέτεια, το ταξίδι μέχρι τον τελικό προορισμό που ήταν η Ιθάκη του. Ποιος αφισβήτησε την Ιθάκη ως πατρίδα του Οδυσσέα? Αυτό ήταν το σκεπτικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε όλος αυτός.
1: Υπάρχει αφισβήτηση από κάποιους?
0: Δεν διαφωνώ. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η σκέψη.
1: Από ένα πρώην ομάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Μεταξά, για παράδειγμα.
0: Δεν θυμάμαι τον κύριο Μεταξά, δεν ξέρω και τι έχει δηλώσει κάτι ο κύριος Μεταξάς. Αλλά εγώ ήθελα να τονίσω ότι πάνω σε αυτή την παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή που έχει κάνει ο Αμερικανό και έχει επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο τον Οδυσσέα, τον Όμηρο και την ελληνική μυθολογία. Ήθελα λοιπόν να προσδώσουμε μια όθηση ακόμα, ώστε να βοηθήσουμε τα νησιά τουριστικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον καμένα στη δική μου φιλοσοφία, ο τουρίστας δεν έρχεται μόνο για τη θάλασσα, τον ήλιο, το ωραίο ξενοδοχείο, το μπάνιο του. Θέλει να του δώσεις και ένα έξτρα κίνητρο. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν θέλαμε να τον βάλουμε στην περιπέτεια του Οδυσσέα μέσα από τη μυθολογία, να καταλάβει και να ακολουθήσει τη διαδρομή του για να μπορέσει στη σκέψη του να συμμετέχει ως επισκέπτης των νησιών μας στην περιπέτεια του Οδυσσέα. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Εγώ νομίζω ότι να προσδώσει όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στην Ιθάκη περισσότερη επισκέψη.
1: Γιατί το βασίλειο του Οδυσσέα, ξέρετε, είχε και την Κεφαλονιά, είχε και τη Ζάκυνθο.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά, δεν υποκρύπτει κάτι πίσω από αυτό η τοποθέτησή μου και πραγματικά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Αλλά θέλω να εξηγήσω και να καταλάβει και να γίνει σαφές σε όλο τον κόσμο και τους φίλους στην Ιθάκη ότι το σκεπτικό δεν ήταν ούτε να μετανομάσουμε τα νησιά, ούτε να αμφισβητήσουμε την πατρίδα του.
1: Αυτό αναφέρει και η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, που ακολούθησε τη δική σας ανακοίνωση.
0: Άρα λοιπόν τελειώνοντας, θέλαμε να προβάλλουμε τα χνάρια του Οδυσσέα, την περιπέτεια του Οδυσσέα, μέσα από ένα σύγχρονο τρόπο και να αφήσουμε το πολιτιστικό το αποτύπωμα και να διατηρήσουμε τη μοναδικότητα του κάθε νησιού. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, ούτε για μετανομασία πρόκειται, ούτε αμφισβήτησε κανένα στην Ιθάκη ως πατρίδα του Οδυσσέα. Αντίθετα, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι παρά τις αντιδράσεις που έχουν κατά διαστήματα.
1: Εδώ το θέμα έχει πάρει πανελλαδική διάσταση.

0: έτσι.
1: Τώρα, εγώ νομίζω όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία μόνο όφελος θα προσδώσει σε όλα τα νησιά και φυσικά το μεγαλύτερο όφελος θα το προσδώσει στην ΙΦΑΚΙ. Αυτά θέλω να πω. Θέλω
0: υπάρχει
1: να
0: κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, κάποιο χρηματοδοτούμενο είναι, πρόγραμμα που να αφορά σε ένα τέτοιο μπραντ?
1: Δεν είναι πρόγραμμα, είναι οι δράσεις της περιφέρειας για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων.
0: Ναι.
1: Βεβαίως η περιφέρεια έχει υποχρέωση να προβάλλει.
0: Και αναρωτιέται κάποιος πώς πήρατε εσείς τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γιατί δεν είστε και αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
1: Έτσι, ήθελε ο Περιφερειάρχης, μα το ήθελε ο Περιφερειάρχης να γίνει μια ανακοίνωση για αυτό που θα συζητάγαμε αργότερα, ώστε να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι για να μπορέσουν στην επόμενη συνεδρία ή στη μεθεπόμενη, ό,τι θα έρθει ο θέμα, αν έρθει τώρα πλέον δεν γνωρίζω κιόλας, για να μπορέσουν να έχουν μια έτοιμη πρόταση, μια πρωτοβουλία να πάρουν, να καταθέσουν απόψεις, προτάσεις, ό,τι θέλουν για να μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Υπήρχε μια εκ των προτέρων συνεννόηση με τον Δήμαρχο Ιθάκης?
1: Όχι, δεν υπήρξε από ό,τι ξέρω, αλλά...
0: Ή με την έπαρχο έστω.
1: Μα δεν ήταν απόφαση όμως. Δεν ήταν απόφαση. Ήταν μια εισήγηση, ενημέρωση, η οποία θα ερχόταν μετά η πρόταση, αφού όλοι οι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι είχαν ακούσει περί τίνος πρόκειται για να μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.
0: Η αντιπολίτευση πήρε θέση από αυτού, κύριε...
1: Κοίτα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν πήρε θέση η αντιπολίτευση. Οφείλω να είμαι όμως αληθινός. Ο κύριος Γαλιατσάτος μόνο είπε ότι αυτά τα πράγματα, επειδή είναι και από την Κεφαλονιά και γνωρίζει και υπήρξε και αντιπεριφερειάρχης, είπε αυτά τα πράγματα...
0: Υπήρξε περιφερειάρχης.
1: Περιφερειάρχης, συγγνώμη. Είπε ότι αυτά τα πράγματα θέλουν λίγο προσοχή και να τα δούμε λίγο καλύτερα. Την ώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάνα άλλο συνάδελφο. Μετά, βέβαια, όταν ήταν τις δηλώσεις, βγήκανε και αυτοί και κάνανε τις δηλώσεις όπως πρέπει. Θα πούμε όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά.
0: Θα επανέλθει το θέμα ή τελειώνει κάπου εδώ, άδοξα?
1: Και εντάξει, τώρα θα επανέλθει το θέμα ως θέμα, δηλαδή για μετονομοσία Ιωνίων νησιών.
0: Δεν μιλάμε για αυτό. Το ξεκαθαρίσατε.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Για το σχετικό μπραντ, λέμε.
1: Υπάρχει. Τώρα το μπραντ, αν θα επανέλθει για τη διαφήμιση των Ιωνίων νησιών, θα το εισηγηθεί ο υπεύθυνος για τον τουρισμό, θα πέφτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα το δούμε αν πρέπει να συνεχιστεί και αν πρέπει να συνεχιστεί.
0: Στην λόγω συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων νησιών συμμετείχε και η έπαρχος Ιδάκης, που τώρα πια δεν είναι έπαρχος, έχει γίνει εντεταρμένη περιφερειακή σύμβουλος, γιατί πάει και ο θεσμός του επάρχου. Η κυρία Σαρβελή ήταν εκεί, πήρε θέση?
1: Όχι, δεν θυμάμαι, δεν πήρε θέση. Ήταν
0: καλά, θα μιλήσουμε μαζί τη.
1: Γιατί να πάρει θέση, δηλαδή? Ήταν μια πρόταση, ένα...
0: Λέω, αν εκφράστηκε θετικά, αργητικά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, για να μπορούν να ετοιμαστούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι σε ενδεχόμενο επόμενο περιφερειακό σύμβουλο που έχουν ως θέμα. Αυτό ήταν, τίποτα.
0: Μάλιστα. Είστε απόλυτα ξεκάθαρος και σαφέστατος, κύριε Κουλούρη.
1: Εγώ, για μια ακόμη φορά πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να με τον ονομασία. Εξάλλου,
0: μα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει.
1: Δεν έχω την αρμοδιότητα.
0: Μα δεν μπορεί. Όπως μου είπατε και χθες που μιλούσαμε, χρειάζεται προεδρικό διάταγμα να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Τώρα αυτό είναι αυτονόητο, να κάθομαι να το εξηγώ.
0: Και ποιος θα κάτσει στα καλά καθούμενα να μετονομάσει τα Ιόνια νησιά?
1: Μα δεν είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε τώρα. Εντάξει, νομίζω είμαστε στα όρια πλέον, ξεπεράσαμε και το αστείο πραγματικά. Δηλαδή με τόσες διαστάσεις που έχει πανελλαδικά πάρει πλέον.
0: Κατατάει φεδρότητα, είναι φεδρό από ένα σημείο
1: μετά. Εντάξει τώρα, και τέλος πάντων, αυτό ήταν το σκεπτικό.
0: Μάλιστα, κύριε
1: Κουλή. Αυτό θέλαμε να αναφέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Και ο σκοπός είναι μόνο για τουριστικούς διαφημιστικούς λόγους και για την ενίσχυση του τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Και ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι γείτονες πλέον έχουν και αυτοί οργανωθεί και εμείς πρέπει με κάποιο τρόπο να ενισχύσουμε το τουριστικό μας προϊόν.
0: Όταν λέτε γείτονες.
1: Γύρω-γύρω μας, Αλβανία, Κροατία. Σιγά-σιγά η πίτα αρχίζει και μεγαλώνει το μερίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε να ισχυροποιήσουμε ένα brand που να δώσουμε στον επισκέπτη τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτή την περιπέτεια, ξεκινώντας την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Γιατί, σας είπα, δεν φτάνει πλέον ο ήλιος, η θάλασσα και το κολύμπι. Πρέπει κάποια πράγματα που έχουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Εγώ λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω δημόσια και σε όλους τους συναδέλφους,
0: ναι, ναι,
1: να καθίσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί,
0: ναι,
1: να κάνουμε τις προτάσεις μας, να τις συζητήσουμε,
0: ναι,
1: να συμφωνήσουμε και να προωθήσουμε αυτό το προϊόν που έχουμε στα χέρια μας σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουλούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε και για θέματα αρμοδιότητά σας.
1: Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και μου δώσατε και το δικαίωμα.
0: Και θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί μιλάμε, να ξέρετε, και με άλλους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και με τον Περιφερειάρχη και με τους εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Έλα, έλα ξανά. Απόφαση ελήφθη και η αντίρρηση δεν σηκώνω το νησί του Οδυσσέα τελικά είναι Ζάκυνθος. Για να μην τσακώνεστε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μέσω Ερζιανών κάπου εδώ κοντά στη θάλασσα, που ούτε και αυτοί δεν έχουμε τιμή σιδεόντος φέτος, Αλέξανδρε Ντάση, τουλάχιστον εγώ. Και πάμε να βρούμε τηλεφωνικά, πάντα τα αποκρίνεται και την ευχαριστούμε πολύ, χαμογελαστή, ευδιάθετη, με καλή διάθεση. Ο λόγος για την υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων, του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνα στη Ζάκυνθο, Ευδοκία Ρουμανιά. Καλή σας μέρα, κυρία Ρουμανιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με τις ωραίες σας μουσικές.
0: Δεν αφήνετε τώρα το βιότοπο, το θαλάσσιο πάρκο της Θαλάσσιας Χελώνας και των Αρχέλων να έρθετε εδώ να κάνετε καμία εκπομπή?
1: Όποτε θέλετε.
0: Θα πείτε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσετε και να πληρωθείτε.
1: Θα βρεθεί ο χρόνος.
0: Γιατί ξέρω ότι μας συμπαθείτε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Σας παρακολουθώ πολλές φορές τα πρωινά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάνετε ραδιόφωνο?
1: Έχω κάνει στο παρελθόν, ναι.
0: Στο παρελθόν. Ράδιο Αμαλιάδα.
1: Ναι, ράδιο Ήλιδα, Ήλιδα FM.
0: Ήλιδα FM,
1: ναι.
0: Πότε, ναι. Ωραία. Μια ενημέρωση, γιατί ακούσαμε ότι και τις τελευταίες ημέρες υπήρξε ένα περιστατικό πάλι με θανάτωση θαλάσσιας Χελώνας από προπέλα τουριστικού σκάφους. Είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Και αν είναι, σε ποια περιοχή?
1: Είναι έτσι. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι το πρώτο περιστατικό που μας τυχαίνει.
0: Στην περιοχή του Αγίου Σώστη.
1: Ναι, βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Σώστη. Πού έγινε το περιστατικό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί βρήκαμε τη Χελώνα, την εντοπίσαμε όταν ήταν ήδη νεκρή.
0: Ναι, πώς καταλαβαίνετε ότι είναι από πρόπελα τουριστικού σκάφους? Από τα τραύματα?
1: Μπορούμε από το τραύμα, από το είδος του τραύματος, ναι, να ταυτοποιήσουμε ότι είναι από την προπέλα.
0: Την εντοπίσατε νεκρή μέσα στη θάλασσα? Πώς?
1: Την εντοπίσαμε μέσα στη θάλασσα νεκρή με τη βοήθεια του θαλάσσιου πάρκου και στη συνέχεια την μετέφεραν μέχρι την ακτή, όπου βρέθηκαν οι εθελοντές μας για να κάνουν τις απαραίτητες καταμετρήσεις.
0: Από ποιους ειδοποιήθηκατε δηλαδή?
1: Από το θαλάσσιο πάρκο.
0: Από το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που μας καλούν πολύ, είτε στην 24ωρη γραμμή στήριξης που έχουμε. Οπότε έτσι μαθαίνουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι εντονότερο το πρόβλημα με την κίνηση των σκαφών πολλά των αριθμών στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Σώστη? Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, γενικά είναι ένα έντονο πρόβλημα. Περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν για να κάνουμε σύγκριση των στοιχείων.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο σχετικά με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα χρόνιο, που δεν φαίνεται να μειώνεται αισθητά, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική που έχω μέχρι στιγμή.
0: Πριν βγούμε στον αέρα, μου είπατε, αν θυμάμαι καλά και το μεταφέρω σωστά, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι φέτος έχουμε 20 περίπου περιστατικά με θανάτωση ή τραυματισμό θαλασσίων χελωνών. Δεν ξέρω αν είναι όλες οι περιπτώσεις από προπέλες τουριστικών σκαφών.
1: Έχουμε πάνω από 20 περιστατικά μέχρι στιγμής. Δεν είναι σε καμία περίπτωση όλα από προπέλες.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά λιγότερα από προπέλες, αλλά κάποια από αυτά δυστυχώς είναι. Και είναι και επόμενο, λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας που έχουμε στο θαλάσσιο χώρο του κόλπου του Λαγανά και όχι μόνο, σε όλο το νησί.
0: Λέτε...
1: Γιατί έχουμε περιστατικά και έξω από τα όρια του θαλάσσιου πάρκου.
0: Έξω από τα όρια. Δηλαδή, εκτός από τις προπέλες σκαφών, πώς μπορούν να τραυματιστούν ή θανατωθούν θαλάσσιοι χελώνες? Με ποιο άλλο τρόπο δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να έχει φάει και κάποιο πλαστικό, το οποίο δεν μπορούμε σίγουρα να το γνωρίζουμε, οπότε να πνίγηκε.
0: Ναι.
1: Και μετά να βρήκαμε. Γιατί πολλές φορές βρίσκουμε και χελώνες που δεν φέρουν εξωτερικά τραύματα, ωστόσο είναι νεκρές. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία θανάτωσής.
0: Αν έχει καταπιεί κάποιο πλαστικό, αυτό φαίνεται βέβαια. Θα φανεί στη συνέχεια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι πρέπει να γίνει νεκροψία για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα, που δεν είναι πάντοτε δυνατό.
0: Τα 20 περιστατικά δεν είναι λίγα και δεν ξέρω αν όλα τα περιστατικά εντοπίζονται και καταγράφονται.
1: Δεν μπορώ να είμαι κι εγώ απολύτως σίγουρη. Θεωρώ ότι ίσως δεν καταγράφονται όλα τα περιστατικά, γιατί δεν τα γνωρίζουμε.
0: Αυτή λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: που...
1: για αυτό το λόγο, συγγνώμη, Βασιζόμαστε πάρα πολύ για αυτό το λόγο στους πολίτες για να μας ενημερώνουν, έτσι ώστε να μπορούμε να βρεθούμε στο εκάστοτε σημείο.
0: Πολλές φορές ειδοποιήστε και από τους πολίτες που τυχαίνει να είναι εκεί και να δουν κάτι τέτοιο, ε?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Αυτοί τώρα που είναι τα σκάφη, αν τραυματίσουν ή θανατώσουν μια θαλάσσια χελώνα, το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν? Ή απλά σηκώνονται και φεύγουν και δεν δίνουν σημασία?
1: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα.
0: Αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν ή εξαφανίζονται?
1: Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν θεωρητικά. Εμείς δεν έχουμε λάβει ενημέρωση από κάποιον επιχειρηματία ή από κάποιον που επιβαίνει εκείνη τη στιγμή στο φουσκωτό που χτύπησε τη χελώνα.
0: Έχουν εντοπιστεί κάποιες φορές ιδιοκτήτες σκαφών ή οδηγοί σκαφών που έχουν κάνει κάτι τέτοιο?
1: Έχουν, αν έχουν ενημερωθεί όταν το έκαναν.
0: Αν έχουν εντοπιστεί εννοώ.
1: Από εμάς δεν έχουν εντοπιστεί, αλλά δεν έχουμε και αυτή τη δικαιοδοσία. Δηλαδή εμείς, οι ευθύνες μας, οι υποχρεώσεις μας δεν επεκτείνονται σε αυτό το κομμάτι.
0: Είναι υποτίθεται το θέμα του λιμεναρχείου.
1: Ναι, και του θαλάσσιου πάρκου να κινήσει τις διαδικασίες.
0: Κινεί τις διαδικασίες, ενημερώνει το λιμεναρχείο, τι ακριβώς κάνει?
1: Απόλυτα δεν μπορώ να το γνωρίζω. Για να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ό,τι μπορεί το κάνει και το θαλάσσιο πάρκο.
0: Άρα έχουμε περισσότερα από τα επιτρεπόμενα τουριστικά σκάφη στον κόλπο του βιοτόπου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Έχουμε σίγουρα περισσότερα από αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Αν
0: και πολλές φορές κινούνται με μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ταχύτητα κτλ.
1: Ναι, δυστυχώς ναι. Ναι.
0: Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το θαλάσσιο πάρκο, φέτος λέει το λιμεναρχείο κάνει πιο εντατικούς ελέγχους με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, λέει το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι, λέει. Αυτή είναι και η ενημέρωση που έχουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Μένει να αναλύσουμε τα δεδομένα στο τέλος της χρονιάς για να δούμε αν ανταποκρίνονται, ας πούμε, στα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί.
0: Υπάρχει και κάποια παρέμβαση του Δήμου, δηλαδή ασχολείται και με το θέμα αυτό, με την περισυλλογή τραυματισμένων ή θανατωμένων θαλασσίων χελωνών, ο Δήμος, διαμέσου του εντεταλμένου Συμβούλου Καθημερινότητας του κυρίου Αγαπητού Βίτσου?
1: Είναι η υποχρέωσή τους και είναι, όταν υπάρχει κάποια νεκρή χελώνα, θα πρέπει να τα φύγει υγειονομικά και αυτό το αναλαμβάνει ο Δήμος. Οπότε ενημερώνουμε εμείς το θαλάσσιο πάρκο όταν έχουμε ολοκληρώσει τις μετρήσεις μας και στη συνέχεια μεταβαίνει το τμήμα καθαριότητας του Δήμου, έτσι ώστε να την περισυλλέξει και να την θάψει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
0: Όταν είναι τραυματισμένη, μεταφέρεται στο κέντρο περίθαλψης στην Γλυφάδα, τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Όταν στις περιπτώσεις που έχουμε τραυματισμένη χελώνα, την περισυλλέγουμε εμείς,
0: ναι,
1: και την μεταφέρουμε στο κέντρο διάσωσης μας στη Γλυφάδα, όπου εκεί υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες και κτηνίατροι και τις παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα με την ελπίδα να επιβιώσει, να θεραπευτεί και να επιστρέψει όσο το συντομότερο δυνατόν και πάλι στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Θα μιλήσουμε και με το λιμεναρχείο και τα λοιπά, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα.
1: Δεν ξέρω, ακριβώς,
0: και να κινηθεί η απαραίτητη διαδικασία ενδεχομένως και σε επίπεδο δικαιοσύνης ή αν μη τι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Το λιμεναρχείο.
1: Αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και είμαστε κι εμείς υπέρ αυτού. Για το καλό και όλων μας και αισθητικά να είναι και μια πιο ωραία εμπειρία για όλους. Γιατί τα τόσα πλωτά σκάφη ξεκινάνε να είναι αντιαισθητικά, κατά τη γνώμη μου.
0: Είναι και αυτά τα class bottom παρακολούθησης της θαλάσσιας χελώνας, που είναι παιχνιδάκι για αυτούς και για τους επισκέπτες που επιβαίνουν σε αυτά. Βέβαια, αυτοί βγάζουν με αεροκάματο. Πολλοί που τους νοιάζει τώρα αν τραυματιστεί κάποια θαλάσσια χελώνα ή θανατωθεί.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι επόμενο, εφόσον υπάρχει η παρουσία θαλάσσιας χελώνας, να υπάρχει και η επιθυμία να τη δουν οι επισκέπτες. Θα πρέπει όμως να γίνεται πάντα με βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί και για την ασφάλεια των θαλάσσιων χελωνών, γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε να μην βλέπουμε θαλάσσιες χελώνες, εάν τις τραυματίζουμε και τις.
0: Και ενώ υποτίθεται ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των θαλασσιών φωλιών, των φωλιών θαλασσιών χελωνών στο νησί.
1: Ναι, δεν έχουμε κάποια εξαιρετική αύξηση στατιστικά σημαντική, όπως λέμε στο τομέα της βιολογίας. Υπάρχει μια τάση αύξηση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά αυτό συμβαίνει λόγω των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί και της διατήρησης που καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε για τον πληθυσμό.
0: Είστε επί του πεδίου αυτή τη στιγμή, επί το έργο, σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε?
1: Αυτή τη στιγμή έχω γυρίσει από το Γέρακα,
0: ναι,
1: και χρειάζεται να κάνω δουλειά γραφείου λόγω και της θέσης μου. Οπότε
0: ποια είναι η εικόνα στο Γέρακα?
1: Έχουμε πάρα πολλές εκολάψεις.
0: Ναι.
1: Ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας μας καλούν πολίτες που βλέπουν χελωνάκια να περπατάνε προς το νερό.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ αισιόδοξα είναι τα πράγματα και προχωράμε.
0: Εκεί ο μπρέλες οι εξαπλώστρες είναι πολλές στον αριθμό. Δεν ξέρω αν τις έχετε μετρήσει βέβαια.
1: Είναι αρκετές. Ναι. Υπάρχει σχετική άδεια, ναι, από όσο γνωρίζω. Ναι,
0: και καταλαμβάνω, υποτίθεται ένα συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας.
1: Είναι συγκεκριμένο με τμήμα της παραλίας ακριβώς. Υπάρχει το σκηνή από το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο κατά κύριο λόγο σέβονται και οι επισκέπτες. Οπότε υπάρχει αρκετός χώρος για τις χελώνες να δημιουργήσουν τις φωλιές τους.
0: Έχετε προφανώς επισκεφθεί όλες τις παραλίες Οτοκίας, και τη Δάφνη και το Γέρακα. Βεβαίως. Και το Καλαμάκι, να υποθέσω.
1: Ακριβώς.
0: Και το Μαραθωνήσι.
1: Βεβαίως. Και το μαραθωνής, ναι, εννοείται, γιατί θα πρέπει να έχουμε εικόνα από όλες τις παραλίες της Οτοκίας.
0: Πόσα είναι τα άτομα του αρχαίου που δραστηριοποιούνται στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 20 και είμαστε πολύ περιορισμένος αριθμός. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι, αλλά είναι εθελοντικό το έργο. Οπότε απλά δεν έχουμε αρκετούς
0: τους κλωβούς που παίρνετε από το θαλάσσιο πάρκο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάνετε την οριοθέτηση ή την οριοθέτηση την κάνει το θαλάσσιο πάρκο?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Κάνετε και την οριοθέτηση ή την κάνει το θαλάσσιο πάρκο?
1: Την οριοθέτηση την κάνει το θαλάσσιο πάρκο.
0: Ενώ εσείς τοποθετείτε τους κλωβούς που παίρνετε από το θαλάσσιο πάρκο?
1: Ναι, εμείς πηγαίνουμε καθημερινώς και κάνουμε το λεγόμενο monitoring, δηλαδή ελέγχουμε αν έχουν δημιουργηθεί νέες φωλιές. Και επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της περίοδου Οτοκίας ουσιαστικά,
0: ναι,
1: τώρα στην ουσία καταγράφουμε εκολάψεις. Δεν έχουμε δηλαδή, έχουμε πολύ λίγες νέες φωλιές.
0: Είστε αρμόδιοι να διαπιστώσετε αν τηρείτε στην πράξη το μέτρο που ισχύει, ότι με τη δύση του ηλίου οι παραλίες Οτοκίας πρέπει να μην πλησιάζει κανένας εκεί, να μην τις προσεγγίζει, να μην κάνει μπάνιο και να μην προσεγγίζει την περιοχή?
1: Δεν είμαστε αρμόδιοι για τη φύλαξη.
0: Η φύλαξη είναι υποτίθεται σημείο του θαλασσίου πάρκου.
1: Ακριβώς, είναι αρμοδιότητα του θαλασσίου πάρκου. Ωστόσο, εάν τύχει να βρεθούμε στο σημείο, προφανώς ενημερώνουμε τους πολίτες. Και ενημερώνουμε και το θαλάσσιο πάρκο για τυχόν παραβιάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει την δράση.
0: Η αντιμετώπιση γενικότερα που έχετε από επιχειρηματίες της περιοχής, από κατοίκους, από επισκέπτες, ποια είναι? Δεν έχετε κάποια προβλήματα ή δεν αντιμετωπίζετε κάποια παρατράγουδα κατά τη διάρκεια που είστε εκεί στο πεδίο και κάνετε τη δουλειά σας?
1: Η φετινή σεζόν, ευτυχώς, ναι, δεν έχουν υπάρξει έντονα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να έχουμε κάποιους επισκέπτες κυρίως που είναι επίμονοι και βρίσκονται στην παραλία νωρίτερα ή αργότερα από ό,τι πρέπει και, ναι, δυσκολεύονται να κατανοήσουν για ποιο λόγο πρέπει να αποχωρήσουν, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί κάτι έντονο. Δηλαδή συνήθως η ανταπόκριση που έχουμε είναι πολύ θετική και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Τουλάχιστον.
1: Και μακάρι να παραμείνει έτσι.
0: Οπότε με το τέλος της αναπαραγωγικής διαδικασίας θα αποχωρήσετε και από τη Ζάκυνθο, έτσι?
1: Ναι, εμείς 15 Οκτώβρη ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πεδίου που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο.
0: Και επιστροφή στην Αμαλιάδα.
1: Θα δούμε πού και αν θα γίνει επιστροφή ή αν θα ξεχειμωνιάσουμε στη Ζάκυνθο.
0: Α, θα κάνετε τέτοιο λάθος?
1: Δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως η δουλειά συνεχίζεται στο γραφείο. Χρειάζεται να επεξεργαστούν όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και το Μεσογειακό Συνέδριο φέτος στην Αθήνα.
0: Α, ωραία.
1: Που το διοργανώνει ο Αρχαίλων, που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Ωραία.
1: Για να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματά μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Ρουμανία, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, γιατί είστε και κάτω από τον καυτό ήλιο και η δουλειά σας,
1: ναι,
0: δεν γίνει και ευκολότερη. Είναι κοπιαστική, κουραστική.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, επίσης.
0: Ρουμανιά Ευδοκία, υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στο νησί της Ζακύνθου.
2: Αυτό που όλοι του ζητούν, μια Κυριακή, μια εκδρομή, μια αγκαλιά μέσα να μπουν.
0: Και όπως βλέπουμε σε σχετική ανάρτηση στο imerazate.gr, γιατί πάντα πρέπει να λέμε τις πηγές, Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η 29χρονη γυναίκα που επέβαινε σε δίκυκλο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και νοσηλεύεται παρακαλώ σε κρίσιμη κατάσταση. Το τμήμα τροχαία Ζακύνθου διερευνά το περιστατικό. Εκεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου η αλήθεια είναι Αλέξα Δρελάση, συχνά πυκνά. Έχουμε τροχαία ατυχήματα, ενίοτε σοβαρά και δυστυχήματα μαζί, και μακάρι η γυναίκα να τα καταφέρει και να σωθεί και να μην μετρήσουμε μια ακόμα ανθρώπινη απώλεια σε αυτούς τους δρόμους Καρμπανιόλα, δρόμους του τρόμου στο νησί που ζούμε, με ενδυνάμει δολοφόνους, οδηγούς και άλλους.

Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Νεπάλ, κανονική τραγωδία. Συναγερμός για νέα πλημμύρα. Υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Μας έδειχνε τις μελανιές, τις λέγαμε να φύγει, αποκαλύπτει στο Earth News η ξαδέρφη της 44χρονης. Δυστυχώς έμεινε και έχασε τη ζωή της από κάτι κτίνι που σκοτώνουν τις γυναίκες, τέλος πάντων, ναι. Θρήνο στη Βέρεια για την 18χρονη που χάθηκε στον καταράκτη. Σήμερα θα έκλεινε τα 18 της. Πολύ ωραία. Υιός Δυτικού Νείλου, ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Τι λέει η κυρία Ψαλτοπούλου στο Earth News. Γλυπτά του Παρθενώνα, ο Μπέρναμ απομακρύνεται από την παλιότερη θέση υπέρ της επιστροφής τους. Καλά, εντάξει. Τουρκικό UAV στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Γιώργος Καλιακμάνης, λείπει ο μάρτυρας από τη Σαρακοστή για ενδοοικογενειακή βία. Βραχιολάκι στον δράστη, όχι απομόνωση του θύματος. Ευθύμιος Λέκα στο Earth News, πολύπλοκο φαινόμενο η βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μείζον πολιτικό θέμα η υπερψήφιση ακρίτα από το Πασόκ. Συμμαχή με εκείνους που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Οθονή είναι ένα από τα διαπόντια νησιά στην Κέρκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονη Ιταλίδα που τραυματίστηκε από προπέλα θαλαμιγού. Βλάβη σε πλοίο στην Αίγινα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Earth News, Radio 105,8, εν ώψη ΔΕΘ, στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, παρεμβάσει σε φόρους, συντάξη και ενέργεια. Ασπίδα του Αχιλέα τη Δευτέρα στο Τελαβίβ, οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας. Ελλάς-Ισραήλ, συμμαχία. Μάλιστα. Live από την Πτολεμαΐδα, ομιλία του Πρωθυπουργού στην τελετή θεμελίωσης υπερσύγχρονου θερμοκηπίου. Γεραπετρίτη στη Βουλή, ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι έχει μια κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνει κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ιράν δεν είναι αδύνατη η επανέναρξη της διπλωματίας αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιληφθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Μέτα, τι σημαίνει συμφωνία για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Θέουτα στην Ισπανία, συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών. Συρία, σύμβουλος του Αλσάρα, διορίστηκε ο Κούρδος ηγέτης Μασλούμ Άμπντι. Ο Αλσάρα, Τσολάνι, πρώην Ισλαμιστής φαγέας που έβαλε κουστούμι. Και συναγελάζονται μαζί του και τον επισκέπτονται και τον χαιρετούν θερμά οι δυτικοί ηγέτες. Ναι, ναι, τα καλά και τα συμφέροντα. Στο State Department, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χάλκει και προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών στο επίκεντρο της επίσκεψης. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News.

Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Εδώ στα δικά μας σήμερα, zante.gr. Ζάκυνθο σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο, σε κρίσιμη κατάσταση, 29χρονη γυναίκα. Η Ζάκυνθος χάνει το τρένο της κουρασιέρας, η μεγάλη αντίθεση στην κουρασιέρα του Ιωνίου. Συνέχεια η Ζάκυνθος κάτι χάνει και δει το τρένο της ανάπτυξης. Ζάκυνθος, αύξηση 6,3 στα καταλήματα, αλλά μείωση 0,52 στην εστίαση. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας. Δεν πειράζει, να πουλάτε φτηνότερα. Αρχές Σεπτεμβρίου η δημοπράτηση για το λιμάνι Βολιμών. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων μιλά στην ημέρα για έργα υποδομές και τουρισμό. Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, η παιδιατρική υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Ζάκυνθος με κατάνοιξη πανήγυρη για τον Άγιο Φανούριο στην πόλη. Η Θάκη επίγουσα διακομιδή για 28χρονη γυναίκα με πλωτό ασθενοφόρο. Ζάκυνθος άμεση ανάγκη για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο νησί. Πριν κάνουμε τον πολιτισμό μας μπραντ, ας αποκαλύψουμε εμείς οι ίδιοι την αξία του. Α, δεν προστατεύσουμε τον τόπο μας, καήκαμε, και δείχνει μια θαλάσσια χελώνα. Τέταρτο, τεκμαρτό μάλλον εισόδημα, κατάργηση και όχι διόρθωση, γράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, Νίκος Τσουκαλάς. Το καλοκαίρι τελείωσε, το ερώτημα μόλις αρχίζει, γράφει Τάνια Πέτα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα για παραλίες. Πότε η ΑΑΔΕ θεωρεί τις μεταφορές χρημάτων δωρεά με φόρο έως 40%. Λευκάδα, σύλληψη 6 ημεδαπών για σύσταση συμμορίας είχαν, λέει, τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε οικία. Αυτά και από το Earth News και άλλα πολλά. Και παραδοσιακό πανηγύρι στο Γαϊτάνι με ζωντανή μουσική και βιολοκύτταρα, 28 του μήνα θα πούμε περισσότερο. Τριγέα στο Μαχαιράδο με άρωμα ζακεθινού κρασιού και παράδοσης, διήμερο εκδηλώσεων. Θα επανέλθουμε. 12:59 πρώτα λεπτά, κάπου ολοκληρώθηκε και για σήμερα η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Στη μία σύνδεση με την R3 και το ραδιοφωνικό σταθμό με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, από τη ραδιοφημερίδα. Και τρεις σύνδεση με τον κόσμο. 6 το απόγευμα επανάληψη από την ΕΡΤ Ζακύνθου για εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 6 με 8 το απόγευμα έως και το βράδυ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Πάντα τα ψηλά τα κεφάλια με κόντρα στο ρεύμα και στο κύμα. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Φιλάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Τα ξαναλέμε. Πότε τώρα, τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο, ρατσκάρ και σκάρ και χτυπώ, φεύγει τα αεροπλάνο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ, τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης συζύγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδος αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες, ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα. Και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παραίτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυθόρδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παραιτήσεις του στα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός μετά από τα εγκαίνια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση, μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την Κία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα καταμιμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανημηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφή πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μία καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870, οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση περισύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαΐδα. Ο Χρήστος Τσαλκίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσε τη θεμελίωση του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαΐδα. Και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφτεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαϊδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την περιοχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι υδροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 η ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του Μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο. Το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους τρεις, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς. Αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο, Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει, και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μα Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη θεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη θεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον θέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση. Δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, mm-hmm. αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια, να διεκδικήσουμε το δίκαιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως, αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση, στην οποία, μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση, στην οποία...

0: Έχει και τεχνολογικό εξοπλισμό. Ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρει γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα 12 νησιά, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά σιγά, χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπετιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου, και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το για βόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της, επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα βραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο, και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο σπάζοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όθρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθρεως. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκη, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυγνίας Εγκλημάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση του τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούν ότι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασερμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Ματίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και το Μεγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΗ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθετρα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης, έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χρυσαφικά. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας εικονικούς ελέγχους στους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα πάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστρέφηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκη συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες φορές έχουν, στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογενείς θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημένεται ότι αποουσιάζεται και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε και ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα από την πλευρά του πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι νομίζω 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχθεί τίποτα που να καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει. Πω επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150-200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνηγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κτήμα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό φέτει τυχείο σε κίνδυνο 4 δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπισσος». Ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα με την κατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο Earth News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημένοντας στο συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρέαστη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου 500.000 επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: και να πάμε τώρα στην Έρθε Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνας Κωτινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνας Νεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοση του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια, όπως είπαμε, υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9, αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης η Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυντό και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29, μέχρι και τις 5 συγγνώμη, Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα παρτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κωστάλας, παρουσιαστής και θέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες, με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Athos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπαίθρους στο Τατήρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα. Ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού, η αμαία θεατρόφιλη της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκείνη η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελ Έξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926 και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε τη ΔΕΘ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Και έτσι φαντάσου αποτρέπεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη σκόπελο τη Σκιάθο. Φτάσαμε ως τη Μύο. Στη Σάμπη, στη Μύο. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρομένη τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά αίθυρος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά τα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαίδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, βέβαια, οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλεκτική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενού τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Φλόρινας και της Πτολεμαΐδας, και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
4: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομεία, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
4: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαΐδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
6: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαΐδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το πιο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
4: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχτη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταπητικές μονάδες στην Φλόρινα. Στόχος της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και υπονομέται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
4: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα γένεια της ΔΕΘ. Θεμέλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση στο θέμα των κόκκινων δανείων, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατοσκοπίας στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας στάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των σέρβισης, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς οι τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
4: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει αλλούζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαββάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείου Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
4: ναι,
10: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια. Άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα funds φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι.
10: Έτσι,
4: πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
10: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής απομπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
4: Μάλιστα, ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
10: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
4: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
10: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
4: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΕΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
12: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
4: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπό της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
13: Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
14: Φυσικά, είναι στην
13: πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Είμαστε. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
4: Λοιπόν, τη θέση του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
15: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
4: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή, επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρου της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο φαίνεται ακριβώς λόγω της στάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να είναι να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρήγορη.
4: Την Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαρθιά.
16: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Ωραία.
16: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
4: Βεβαίως, θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτής.
16: Ενδιαφέρον. Ωραία. Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
4: Βεβαίως, θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ

0: και η κοινοβουλευτική τάξη.
1: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
2: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
1: Στο πλευρό της κυρίας Ακρίτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
1: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν όψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
4: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των δομεαρχών της Ελλάδας εν όψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε. Παρουσίασε σχεδίο για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα. Τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
1: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής, να σημειώσουμε, οι παραβιάσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών αλλά και τον εθνικό αέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρασιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του ελληνικού μας αέριου χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρομένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
1: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που

0: του τελευταίου διαστήματος τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
0: για
2: τους δασμούς. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία Λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα και στο ίδιο μήκος κύματος. Και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
0: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
2: Ναι.
0: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
2: Ακριβώς.
0: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
2: είναι
0: στα χαρτιά μας.
2: Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Σιριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια Γρηγόρη θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους δύο μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, της αμόλυβδης η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα ωστόσο με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα περάσουν, θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία μείωσης των τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
0: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν θέμα χρόνου από μέρα σε μέρα οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
4: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
0: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό, και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε είναι ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρούσματων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, ο αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές, οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
0: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
6: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50πλάσια, 100πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
7: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος, εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήπη, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως, παράλληλα, σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
0: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο Ερτνιούς Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
8: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι, με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης, θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
0: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα, φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτην η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
9: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες, ωστόσο σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112, στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις. ενέργειάς της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε ακριβώς τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράχτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων από οδηγούς σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
10: Στελέχη της Τροχιάς Αθηνών αλλά και της ΟΕΠΤΑ συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα, 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν, οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους, 2 στους 3 δηλαδή οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
0: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
11: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά, να σου πω πως συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος, βέβαια ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεστένου, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, τη υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
13: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βορειά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κηφίρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
13: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
0: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
13: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσου να έρχεται σταδιακά. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσονικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές. Mm-hmm.
0: Και από την Κυριακή βεβαίως και από Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
13: Με 36 άρια, ακριβώς.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπήρας ευρήματα, Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη συλλήψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά εστίαση Ευβίας. Εκεί είχαμε τη στήριξη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου. Εκεί είχαμε τη στήριξη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί, Δέσποινα, ξεπερνούν τους 500, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτε, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
0: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έχετε πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο Ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος, φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκα στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση ΙΡΑΝ-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
2: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
15: Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
15: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
0: Μάλιστα.
15: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Face του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
16: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, θα πω γρήγορα λοιπόν, τις σφυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατασαράι εντός και Λασκ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντιπαλοί του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιμ. Και Χόφενχάιν, εκτός έδρας τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτζελαντ. Γρηγόρη.
0: Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον Ελληνικό Στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Μανώλη Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
16: Ναι, αυτό το παιδί ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα παρελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond League.
17: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με άλλο ένα κορυφαίο soul pop αριστούργημα από το 1966, σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love, και 4 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημέρι, ζεστό μεσημέρι Παρασκευής, έχει μία κουφόβραση, ενώ το βραδάκι στο νυχτερινό ουρανό, δηλαδή το φεγγάρι του οξύριχου, έτσι θα μας προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ λίγο μετά θα ακολουθήσει και μια μερική έκλειψη σελήνης. Vintage Soul του σήμερα από τη Σκοτσέζα Μπρουκ Κόμπα μέσος τώρα. Με το εκρηκτικό This Town, καλησπέρα σε όλους.

0: σύγχρονη και ολοφρέσκη ρέγγι από τον Τζαμαϊκανό πρώτο Ζή και ένα καινούριο άλμπουμ με τίτλο The Art of Acceptance με πολλές συνεργασίες. Εδώ ήταν ο Jesse Royal στα φωνητικά. Ακούσαμε το κομμάτι The Art of Acceptance. Να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια και πολύ αγαπημένο Ben Harper With My Own Two Hands.
1: Cosmos Classic.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλει το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα.

0: Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις για προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Quarter of Life με την εξαμελή μουσική κολεκτίβα που μας έρχεται από την Φινλανδία του Σμάτζο, ένα συγκρότημα που παντρεύει παραδοσιακούς αφρικανικούς ήχους με ηλεκτρονικά στοιχεία. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο επόμενο υπνοτικό Afro-Funk κομμάτι. Είναι η Pigeon από το ντεμπούτο του άλμπουμ, το Outta National. Ακούμε το Energy. Καλησπέρα και πάλι.

catch me. Your juju can't catch them. God is protecting me.

Αυτό ήταν ένα αγαπημένο instrumental afrobeat κομμάτι από μια μπάντα που όμως έχει έδρα την Washington, τους Funk Arc. Ακούσαμε το A Blade Won't Cut Another Blade, afro-funk από την Αθήνα το επόμενο και από το album Treat του 2020, η Happy Dog Project, έχοντας δίπλα τους τον BNC που προσθέτει έτσι το δικό του χαρακτηριστικό λόγο πάνω στο ρυθμό. Ακούμε το εκρηκτικό

Αυτό ήταν το Freedom, καινούριο single από τον Wycliffe Zone με τη συμμετοχή της χοροδίας Joy Use Celebration. Κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε, ένα τραγούδι που μιλά για την ανθρώπινη φύση στην ψηφιακή εποχή. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε λίγο πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και αυτό το μεσημέρι για την επικοινωνία και την ακρόαση. Τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους μας. Από τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με αυτό εδώ ήρθαμε στο απόγευμα της Παρασκευής, Sunshine Day. Καλησπέρα, 7 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Πάμε σιγά σιγά για Σαββατοκυριακό που λέτε πολύ ωραία, το τελευταίο του Αυγούστου. Να το χαρείτε, να το χαρούμε, να είναι ένα ανέμελο Σαββατοκυριακό. Νομίζω για εμάς που έχουμε επιστρέψει στην πόλη είναι μεγάλη ανάγκη αυτό. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθείτε.

Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά οι Jungle Sunshine. Αυτό το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο. Και είναι έκπληξη για εμάς ότι υπάρχουν πολύ ωραίοι δίσκοι που κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς στο κέντρο που ξέρω ότι σήμερα είχατε μια δύσκολη ημέρα, αλλά θα περάσει. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio.

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything από τα λίγο παλιότερα τους. Σήμερα θα έχουμε και αυτό το λόγιο φεγγάρι του Αυγούστου. Η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση είναι, λέει, λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και δημιουργεί την εντυπωσιακή ψευδαίσθηση της Σελήνης, κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη. Και 126 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα να υποδέχονται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού, πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώ οφείλεται το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά.

0: Ηφαίθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

I Hear Music, αυτό που κάνουμε δηλαδή τα απογεύματα 4 με 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούσετε όποτε θέλετε, όπου και αν είστε, στο rteco.gr και live, αλλά και on demand. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, και κοιτάζοντας λίγο τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το Φεστιβάλ Εσχήλια που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας από το 1975 και παρουσιάζει φέτος την 52η διοργάνωσή του από τις 30 Αυγούστου, από την Κυριακή δηλαδή. Θα κρατήσει το φεστιβάλ μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου, μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, και θα έχει επιλεγμένες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, αλλά και κινηματογραφικές προβολές σε μια πόλη που αρθρώνει το δικό της λόγο στα πολιτιστικά δρόμενα της Αθήνας και στον απόϊχο φυσικά της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ωραία βόλτα είναι αυτή στην Ελευσίνα. Την Κυριακή η αυλαία σηκώνεται με συναυλία, με τη συναυλία που έχει τίτλο «Τυχερό αστέρι», Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης. One, two, you know what to do.

It never ends. Και όμως και αυτό το Σαββατοκύριακο που λέτε, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, σήμερα και αύριο δηλαδή, για να συνδυάσουμε μια μίνι απόδραση με μια θεατρική απόλαυση στην Επίδαυρο. Φυσικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ολοκληρώνεται με ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο Ίων δεν είναι μια καθαρή τραγωδία, κινείται στο μετέχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν, και η παράσταση είναι παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου και επιχειρεί λοιπόν να αναδείξει το παιγνιώδες και αμφίσιμο πνεύμα του έργου. Σήμερα και αύριο λοιπόν στην Επίδαυρο, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το φεστιβάλ για φέτος.

όνομά του είναι Oscar Hag και μας έρχεται από την Αυστρία. Αυτό ήταν το Lost Cause και που κυκλοφόρησε πρόσφατα και είχε ένα απίστευτο success story. Αυτό το παιδί γεννήθηκε το 2005 και η επιτυχία του ξεκίνησε από τη θρυλική του εμφάνιση στο σημαντικότερο φεστιβάλ της Αυστρίας, το Pop Fest, και ήταν τότε μόλις 15 ετών. Αυτοδίδακτος μουσικός εμφανίστηκε με την κιθάρα και τη φωνή του και ενθουσίασε φυσικά το κοινό αλλά και την αυστριακή εναλλακτική σκηνή. Απίστευτη η ιστορία, τα πάει περίφημα και είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική που κυκλοφορεί, όπως αυτό που έφυγε πριν από λίγο στον αέρα μας, το Lost Cause από τα πολύ πρόσφατα. Και όπως το ακούγαμε σκέφτηκα αυτό εδώ. Κρατάμε την αίσθηση της νοσταλγίας και πηγαίνουμε στις 5.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Tracy Chapman στην επιστροφή και σχεδόν 4 λεπτά 5 μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Καλησπέρα μεγάλη και σε εσάς που μας ακούτε στο erteco.gr και κάνετε διακοπές αυτή την ώρα και εμείς ζηλεύουμε λιγάκι. Εδώ Ηλίας Διαμάντης στο στούντιο στη μία πλευρά φροντίζει τον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο στούντιο στην άλλη πλευρά φροντίζει τα λόγια και τα τραγούδια. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η πόλη γεμίζει, επιστρέφεται περισσότεροι.

Romantic Soul Orchestra. Τι ωραία που είναι αυτή η μελωδία. Και τώρα διάβαζε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW για το Μεντεγίν, πως λέει η πόλη της Κολομβίας καταπολεμά τους καύσονες και γράφει πως είναι η πόλη που γέμισε πράσινους διαδρόμους και κατάφερε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της. Το Μεντεγίν λοιπόν λέει αναπτύχθηκε γρήγορα με την αστική επέκταση να γίνεται εις βάρος των χώρων πρασίνου και της βλάστησης, και οι δρόμοι και το τσιμέντο απορροφούν και διατηρούν τη θερμότητα ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Η ανάγκη για αλλαγή ήταν εμφανής, λέει, έτσι το 2016 ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους και τα φυτά σε αυτή την πόλη που κάποτε ήταν γνωστή, χαρακτηριζόταν ως Murder Capital of the World. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 30, νομίζω είναι 36 αν δεν κάνω λάθος, περισσότεροι από 30 πράσινοι διάδρομοι κατά μήκος δρόμων και υδάτινων οδών, και συνολικά βελτιώθηκαν ή δημιουργήθηκαν περισσότερα από 700.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ενώ οι διάδρομοι αυτοί περιλαμβάνουν περίπου 20 χιλιόμετρα διαδρομών με σκιά, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους, και σκοπός δεν ήταν, λέει, να συγκεντρωθεί όλο το πράσινο σε μερικά μεγάλα πάρκα, αλλά να απλωθεί σε ολόκληρη την πόλη, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να βιώνουν καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητά τους, και έτσι οι πράσινες διαδρομές συνδέουν πλατείες, πάρκα, κάθετους κήπους, πεζοδρόμια, αλλά και κάποιους από τους 7 λόφους που περιβάλλουν την πόλη. Ακόμα και οι ίδιες και οι υποδομές που συγκρατούν θερμότητα, όπως είναι η σταθμή του μετρό, πρασίνισαν, και σε κτίρια δημιουργήθηκαν, λέει, πράσινες στέγες και κάθετοι κήποι. Και όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, προσθέθηκαν στους δρόμους και τα πάρκα της πόλης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλαπλά κέρδη για το Μεντεγίν μετά από αυτή την πρωτοβουλία, όπως γράφει στο άρθρο. Κρατά όμως αυτό που λέει, ότι ενισχύθηκε η βιοποικιλότητα.

Τζαλίν εν Κόντα και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις τίτλους, να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτή την ώρα και μετά ξέρετε τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται νοφίλετο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση.

0: Γέννηση θέλεις, ψαραδέλεις. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fly Me to the Moon, Ben Longley Soul, επειδή είναι τέτοια η ημέρα και έχουμε και Full Moon Film Marathon απόψε με αφορμή την Πανσέληνο. Επιστρέφει λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το ολονύκτιο κινηματογραφικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά, τον Stanley Kubrick. Τη νύχτα της Πανσελίνου λοιπόν του Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό κινηματογραφικό χώρο όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδοχικά 4 εμβληματικές ταινίες του σκηνοθέτη, από την σατυρική οξυδέρκεια του Σος Πεντάγωνο Καλή Μόσχα και την υπαρξιακή μεγαλοπρέπεια του 2001 Η Οδύσσια του Διαστήματος, μέχρι την προκλητική ενέργεια της ταινίας Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, και φυσικά η βραδιά θα κλείσει με την ατμοσφαιρική αγωνία της ταινίας Η Λάμψη. Τα ξημερώματα θα προβληθεί το συγκεκριμένο φιλμ. Full Moon Film Marathon λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί έχουμε πανσελληνό.

Ian Brun φυσικά από την Νορβηγία. Όλο καινούργιο τραγούδι Hold Me από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 6 Νοεμβρίου και θα λέγεται I Thought We Were The Same και έχει βάλει πολύ συναίσθημα σε αυτό το τραγούδι Ian Brun, τα λέει πάρα πολύ ωραία, μιλάει ουσιαστικά για αυτή την αγάπη που και τη θες και δεν τη θες. Και είναι η νέα μας αδυναμία. Και τώρα λίγο πίσω, στον Μόμπι. Στο 2020.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Κλαουντία Μάτολα στο στούντιο για το επόμενο δίωρο. Μείνετε μαζί της. Και μετά πήγαινε βόλτα να δείτε Πανσέλινο. Εμείς Δευτέρα πάλι στις 4 ξανά μαζί. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Ερτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Κι άντε να αραιώνουμε λιγάκι σε αυτό το νησί, γιατί πολλοί γίναμε και δεν χωράμε. Δεν μας αντέχει άλλο. Ανθρώπους, αυτοκίνητα, τσιμέντο, άσφαλτο, επιχειρήσεις, τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες ξαπλώστρες, γήματα, σκουπίδια, αθαίρετες κατασκευές και άλλα τεινά. Και καμένα μαζί. Αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες. Έτσι είναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Έρθεις ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 μέχρι τις 1 περίπου, 1 παρά, θα κλείσουμε λιγάκι νεότερα. 11 ανηλυμένων υποχρεώσεων. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνά μας 2695-033-022, 2695-037-114 για οτιδήποτε θέλετε να πείτε και να μας κράξετε. Γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα περιβόητα social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Προσέξτε από το πολύ TikTok, μην πάθετε τίποτα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Να λιγοστέψουμε λίγο οι κανίβαλοι, γιατί κανιβαλίζουμε τα πάντα. Ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τα πάντα. Έτσι είναι. Και αν σας ενοχλούν κάποιες αλήθειες, δεν μας πειράζει καθόλου. Και σήμερα είναι Παρασκευή όλη μέρα, 28 Αυγούστου του εσωτερικού έτους 2026. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Για κάποιους που θα ξεκουραστούν, λέμε τώρα. Για τους ήλωτες του τουρισμού και κάποιους άλλους δεν ισχύει αυτό. Ούτε αργία, ούτε απεργία, ούτε Σαββατοκύριακο, ούτε τίποτα άλλο. Και για αυτούς που δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο σαν τα κοροϊδά, είτε κάνουν αποκομιδή απορριμμάτων, είτε είναι μαύροι και κατάμαυροι στην κυριολεξία, δύο φορές που αυτό καθορίζει την τύχη τους, κάνουν delivery με 3,60 με την παραγγελία και κινδυνεύοντας ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχουν ατύχημα ή και δυστύχημα. Στις μουσικές επιλογές, Άννα Καποδίστρια. Στην επιμέλεια του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας.

Σύμφωνα με κατεπήγους ανακοίνωση της, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές. Λόγω του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Παρασκευή 28/8/2026 με βαθμό επικινδυνότητας για τη Ζάκυνθο 4 πολύ υψηλή. Έτσι επιβάλλεται το μέτρο απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura. Ποιες περιοχές Natura τώρα? Καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αλήθεια, πού υπάρχουν πάρκα και άρση στη Ζάκυνθο και δεν το ξέρω? Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθο εννοείται, από σήμερα και συγκεκριμένα από τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 29/8 την ίδια ώρα 7.30 το πρωί. Η απαγόρευση ισχύει για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες Βασιλικός, Βουγιάτο, Λαγκαδάκια, Αφιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκα, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχαιράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθία, Απελάτη, Αγαλά, Λιθακιά, Κυλιωμένο, Μαριέ, Άγιο Λέων, Γύρι, Καμπί, Εξοκόρα, Λούχα, Ορθονιέ, Αναφωνήτρια, Βολίμε, Άνω, Βολίμε, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη, Σακινθίων. Και αδιέξοδοι δρόμοι, πολλοί. Όπως και τα καθημερινά μας αδιέξοδα, και εκεί δεν πρέπει να βρεθείτε, γιατί μπορεί να κινδυνεύσετε. Είναι Βολίμες Έλληνας, Άγιος Ανδρέας, Αναφωνήτρια Στόμιο, Πόρτο Βρώμη, Μαριές Πόρτο Βρώμη Στενίτης, Εξοχώρα Αμοιράς, Αγαλάς Πλακάκι από Ταβέρνα επίσης Σπηλιά Δαμιανού προς Θάλασσα, Κερία από Διασταύρωση Δασικού Δρόμου Φάρου προς Θέα Μιζήθρων, Διασταύρωση Δρόμου Δεξαμενής προς Σκοπό Κερίου Κακαβάκι, Αργάση από Αγούλου έως Σκοπιώτισσα, Μπόχαλη στην περιοχή Κάναλη, Μοβίντα επίσης δασικός δρόμος κάτω από το κάστρο, Μοβίντα Πικριδιώτισσα. Για κάθε παράβαση, λέει, της συγκεκριμένης απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Την ανακοίνωση υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Κώστας Καποδίστριας. Αντίστοιχη ανακοίνωση και από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής. Έτσι λοιπόν ισχύει και στο γειτονικό νησί απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Ένου και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κάτι που ισχύει από εχθές Παρασκευή 27 Αυγούστου και έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, δηλαδή αύριο 9 το πρωί. Έτσι λοιπόν, στο χρονικό αυτό διάστημα θα παραμείνει κλειστός για όλους ο Εθνικός Δρυμός Ένου, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η κατηγορία κινδύνου για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς θα αντιστοιχεί στο βαθμό επικινδυνότητας 4 και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Επίσης, θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του κάστρου της Άσου και το Άλσος του κάστρου Αγίου Γεωργίου σε συνεννόηση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς, καθώς και οι χωματόδρομοι Άγιος Αθανάσιος, Τηλέγραφος, Μνημείο Ιταλών και Καταβόθρες, Μνημείο Ιταλών στο Περιαστικός Άλσος Αργοστολίου, όπως και το Άλσος Τραπεζάκι Λιβαθούς σε συνεννόηση με τον Δήμο Αργοστολίου. Επίσης, στις ίδιες ώρες θα εκτελούνται για επιτήρηση πτήσεις με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Η ΔΕ, λέει, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνίων Ίσων του ΟΦΥΠΕΚΑ θα μεριμνήσει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου. Αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου που ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ο κίνδυνος πυρκαγιών προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Έτσι, η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, είναι στο κόκκινο, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη ζωή των πολιτών.
Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ρήψη τσιγάρων, κάπνισμα μελισσών, χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, χρήση υπαίθριων ψισταριών και άλλα. Σε περίπτωση λοιπόν αντιληφθείτε καπνό ή πυρκαγιά, ειδοποιήσετε άμεσα το 199 ή το 112. Να τα ακούνε κάποιοι που έχουν την ψισταριά απ' έξω από το σπίτι τους και ψήνουν όλη μέρα και κάθε μέρα. Και μπορεί να βρίσκονται και στην περιοχή του Σαρακινάδου. Δεν ξέρω με βέβαια αν εκεί ισχύει απαγόρευση. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς εχόντω των πραγμάτων, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΖΑ Ακίνθου του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί. Με τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακίνθου, Πέτρο Βυσβάρδη. Αν προλάβουμε και με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφίας και αλίας, Κώστα Τσιριγότη. Επίσης, με την υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων, του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας Ρουμανιά Ευδοκία, είναι υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο, και με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη οικονομικών και εμπορίου Σάβα Κουλούρη. Επανερχόμαστε εντός ολίγου δρυμύτεροι.

0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως!
0: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια?
0: Βεβαίως, είμαι πολύ

0: Και επιστροφή στα βάσανα ο Σανούπο για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ήδη έχουμε λάβει μια σειρά από ανακοινώσεις, αρκετά σημαντικές και επίκαιρες, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ Ακίνθου, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΣ, Φώτης Προβής. Κύριε Προβή, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εσείς της ΕΛΜΕΣ δεν ησυχάζετε ούτε το καλοκαίρι?
1: Τα προβλήματα της εκπαίδευσης, μπορεί τα σχολεία να είναι κλειστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα της εκπαίδευσης σταματούν, ακόμα και με κλειστά σχολεία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μια και η εκπαίδευση είναι τρία πράγματα. Είναι πρώτα απ' όλα φυσικά οι μαθητές, είναι οι εκπαιδευτικοί και φυσικά είναι συνολικά η διαδικασία, τα σχολικά κτίρια,
0: έτσι,
1: η επάνδρευση των σχολείων και όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά ένα σχολείο.
0: Και αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να σταθούμε σε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ Ακίνθου καταγγέλει, λέει, την απόκρυψη κενών που προορίζονταν για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλή αρχή πάλι στην αντιπαράθεση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
1: Θα έλεγα συνολικά με την αντιλαϊκή
0: Γιατί
1: πολιτική
0: το λέτε
1: που
0: αυτό,
1: ακολουθείτε.
0: Κύριε
1: με την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείτε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, διαχρονικά από τις ηγεσίες του Υπουργείου και έτσι όπως υλοποιείται σε κάθε περιοχή από την τοπική διεύθυνση δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς τη μεγάλη εικόνα, για να έχει εικόνα για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πάνω από 100 κενά εκπαιδευτικών στο νησί, στη δευτεροβάθμια, σε σύνολο περίπου 320 έως 340. Πρόκειται για το γνωστό σκηνικό που έχει
0: στηθεί και πάρα... 340 εκπαιδευτικών συνολικά στη δευτεροβάθμια εννοείται.
1: Σχεδόν δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε λείπει το 1 τρίτο των εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη
0: ναι.
1: λειτουργία, όχι για την πλήρη και ικανοποιητική, για τη
0: στοιχειώδη
1: λειτουργία των σχολείων του νησιού. Μιλάμε για πάνω από 100 κενά, ξαναλέω, σε σύνολο 320 εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίοι για την στοιχειώδη, για την ελάχιστη λειτουργία των σχολείων.
0: Σε ποιες ειδικότητες, κύριε Προβή?
1: Σε όλες.
0: Σε όλες.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδικότητα χωρίς κενό στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ειδικότητα αυτή τη στιγμή χωρίς κενό. Και γι' αυτό λέμε ότι και είναι οι διορισμοί που επέρεται η κυβέρνηση και κομπάζει ότι έκανε, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 5.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τη στιγμή που μόνο πέρυσι χρειάστηκαν πάνω από 50.000 αναπληρωτές. Δηλαδή μιλάμε λιγότερο από 10%. Η κατάσταση πραγματικά
0: στοιχεία
1: είναι απληκτική.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για όλη την Ελλάδα, ναι. Στη Ζάχυνθο αυτή τη στιγμή έχουν διοριστεί 36
0: ναι.
1: εκπαιδευτικοί,
0: ναι.
1: εκ των οποίων τουλάχιστον οι 12 θα κάνουν νόμιμη χρήση δικαιωμάτων άδειας, λοχείας, ανατροφής ή μακροχρόνιων άλλων αδειών για θέματα υγείας. Με λίγα λόγια λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία η χρόνια διοριστία των τουλάχιστον 12 τελευταίων ετών αποτυπώνεται στα σχολεία. Και γι' αυτό εμείς κρούμε ήδη από τώρα τον κόδωνα του κινδύνου. Μία πρώτη εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι τα σχολεία, όσο δεν καλύπτει πλήρως τα κενά η κυβέρνηση, δεν κάνει δηλαδή προσλήψεις και η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα καλύψει όλα τα κενά. Μιλάει για μόλις 36.000 προσλήψεις αναπληρωτών τη στιγμή που πέρυσι χρειάστηκαν 50.000.
0: Ναι, ναι.
1: Και τόσοι θα χρειαστούν και φέτος. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουμε τη χρονιά με 3 ώρα στα σχολεία τη δευτεροβάθμια του νησιού.
0: Δηλαδή, όπως και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πέρυσι να πούμε ότι ήταν μια χρονιά πραγματικά η οποία φτάσε στο απόγειο, φτάσαμε Δεκέμβρη μήνα και πραγματικά είχαμε σχολεία τα οποία τέλειωναν στο 4ωρο ή και στο 5ωρο.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό κάθε χρονιά, κύριε?
1: Είναι πολύ απλά, κύριε Νέγκα.
0: Πριν την έναρξη κάθε σχολική χρονιά έχουμε τα ίδια και τα ίδια, κύριε Προβή, τα οποία βέβαια στοιχεία που επικαλείται η ΕΛΜΕΣ τα αμφισβητεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να αμφισβητεί ό,τι θέλει, ο καθένας όμως μπορεί να δει και την πραγματικότητα έτσι όπως αποτυπώνεται στο σχολείο του παιδιού του.
0: Ναι.
1: Όταν το παιδί του τελειώνει 10.30 μάθημα,
0: ναι.
1: είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η ΕΛΜΕ λέει αλήθεια, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας όχι. Γιατί δεν μπορεί να είναι καλυμμένα όλα τα σχολεία και το παιδί να τελειώνει στο 3ωρο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Και στη συνέχεια
1: ή για παράδειγμα να έχουμε σχολεία στα οποία δεν διδάχθηκε μάθημα. Πέρυσι το μάθημα της πληροφορικής στην τρίτη γυμνασίου, το σχολικό κτίριο, στο σχολική μονάδα του τρίτου γυμνασίου δεν διδάχθηκε ούτε μία ώρα.
0: Ούτε μία ώρα, ποιο μάθημα?
1: Ούτε μία, το μάθημα της πληροφορικής.
0: Της πληροφορικής.
1: Δεν υπήρχε ο καθηγητής να το διδάξει. Αυτά είναι ευθύνες συνολικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία εδώ και δεκαετίες δεν καλύπτει τα κενά, ακριβώς για να γλιτώνει χρήματα. Ένας αναπληρωτής κοστίζει πολύ λιγότερο.
0: Έχουν μονιμοποιηθεί στο μεταξύ κάποιοι αναπληρωτές ή όχι?
1: Στην πραγματικότητα καλύπτονται οριακά οι συνταξιοδοτήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Με λίγα λόγια, η τρύπα δεν μικραίνει. Μένει η ίδια. Γι' αυτό λέμε ότι και φέτος το Υπουργείο ομολογεί ότι θα τελειώσει τη χρονιά με κενά. Από τη στιγμή που οι φετινοί νεοδιόριστοι κάλυψαν απλώς τις περσινές αξιοδοτήσεις, ναι, και πέρσι χρειαστήκαμε 50.000 αναπληρωτές και τελειώσαμε, ξαναλέω, με κενά. Το φέτος το Υπουργείο λέει ότι έχει πιστώσεις μόνο για 36.000 άτομα. Άρα ξεκινάμε με 14.000 κενά.
0: Μάλιστα. Και όσο νου που θα αρχίσουν, με την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, θα αρχίσουν και πάλι ανακοινώσεις της ΕΛΜΕΣ για τις χαμένες διδακτικές ώρες.
1: Εμείς στο πλαίσιο της λογοδοσίας.
0: Γιατί θυμόμαστε πέρυσι για χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ακίνθου, με βάση πάντοτε τα στοιχεία της ΕΛΜΕΣ.
1: Εμείς καλέσαμε, είναι από τις πρώτες φετινές ανακοινώσεις, πριν καλά-καλά ξεκινήσει, ναι, το σχολικό έτος. Καλούμε την ίδια τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
0: ναι,
1: να προβεί σε ανακοίνωση των κοινών από τα χρονικά διαστήματα, δεν ανάγκη κάθε εβδομάδα, κάθε 2 ή 3 εβδομάδες,
0: ναι,
1: προκειμένου η ίδια στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας που οφείλει να έχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οφείλει κοινωνικά να λογοδοτήσει τον κόσμο. Τι κενά υπάρχουν, γιατί το παιδί δεν κάνει μάθημα και σε ποια αντικείμενα. Χωρίς να ονομάζει σχολείο, όπως ούτε εμείς ονομάσαμε,
0: ναι,
1: να πει, λέει, ανατακτά χρονικά διαστήματα να εκδίδει δελτίο κενών. Είναι, ξαναλέω, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας που οφείλει να δίνει απέναντι στους ακεθινό λαό, στους μαθητές, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Την καλέσαμε λοιπόν ήδη από τώρα, θα αναμένουμε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και σε περίπτωση που και πάλι δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της κοινωνικά να στέκεται με διαφάνεια απέναντι στους γονείς και τους μαθητές, που οι γονείς είναι και οι φορολογούμενοι, να μην το ξεχνάμε κιόλας αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς εκπαιδευτικοί από το φόρο των γονιών. Οφείλει ο φορολογούμενος να έχει εικόνα που πάνε τα χρήματά του και αν πηγαίνουν σε εκπαιδευτικούς ή όχι. Οφείλει λοιπόν η δευτεροβάθμια να δίνει το δελτίο των κενών και να ξέρουν οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ποια είναι η κατάσταση ασχολής δευτεροβάθμιας.
0: Κάτι που δεν συμβαίνει.
1: Κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, παρότι εμείς καλούσαμε πάντοτε δευτεροβάθμια και φέτος την καλούμε. Θα δούμε αν αλλάξει η στάση της. Θα χαρούμε πολύ η ίδια δευτεροβάθμια να ανακοινώνει τα κενά για να ξέρουν οι γονείς τι συμβαίνει στα σχολεία του νησιού. Σε διαφορετική περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε την ανακοίνωση των κενών, γιατί θεωρούμε υποχρέωση του σωματείου να ενημερώνει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την πραγματική κατάσταση η οποία επικρατεί στα σχολεία και όχι για τα παραμύθια τα οποία ακούμε κάθε τρεις και λίγο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που πάλι έχουμε το συντομότερο ανέκδοτο, το ακούσαμε και φέτος, ναι, ότι 1η Σεπτέμβρη όλοι θα είναι στις θέσεις τους. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Θα το δούμε στην πραγματικότητα οι γονείς στα παιδιά τους, τα οποία θα τελειώνουν, ξαναλέω, 3η ή το πολύ 4η ώρα.
0: Κύριε Προβή, γιατί λέτε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου στερεί στους συναδέλφους νεοδιόριστους το δικαίωμα να επιλέξουν σχολείο που θα τους διευκολύνει να πάρουν μετάθεση στον τόπο κατοικίας τους?
1: Η καταγγελία που κάναμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία, τα αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας.
0: Mm.
1: Υπάρχουν ειδικότητες στις οποίες δεν έδωσε η δευτεροβάθμια όλα τα κενά.
0: Α, δεν έδωσε.
1: Δεν έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν σε ποιο σχολείο θα πάνε.
0: Ναι.
1: Για να γνωρίζουν και οι ακροατές σας, αυτό δεν είναι απλώς ένα καπρίτσιο του εκπαιδευτικού. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν κατάγονται από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έρχονται εδώ για να κάνουν τη θητεία τους,
0: ναι,
1: και πολύ απλά συγκεντρώνουν μόρια για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι να ενωθούν με τις οικογένειές τους να πάρουν τη μετάθεση.
0: Στον τόπο κατοικίας τους.
1: Ακριβώς. Κάθε σχολείο, ανάλογα με τον τόπο, με την περιοχή που βρίσκεται, δίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό μόριων.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν, για παράδειγμα, αποκλείεται ένα σχολείο το οποίο είναι μακριά, δεν εμφανίζεται δηλαδή, ουσιαστικά υποχρεώνεται ο συνάδελφος να μην το δηλώσει. Με λίγα λόγια, χάνει μόρια για να μπορέσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή να μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του και στη βάση του. Εμείς αυτό καταγγείλαμε.
0: Ναι.
1: Καλούμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να αναθεωρήσει τη στάση της και να δώσει όλα τα κενά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των φιλολόγων, όπου σχεδόν τα μισά κενά έχουν αποκριβεί από τους συναδέλφους νεοδιορίστους. Καλούμε τη δευτεροβάθμια λοιπόν με διαφάνεια, αφού την επικαλείται και το Υπουργείο, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία, να μην κρύβει τα κενά και να τα δίνει όλα στους νεοδιορίστους κανονικά για να τα δηλώσει.
0: Προφανώς αυτό υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Σαφώς υπάρχει σκοπιμότητα, αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην εμφανίζονται όλα τα κενά. Η σκοπιμότητα δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε είναι να διαπιστώσουμε τα γεγονότα. Κρύβονται κενά προκειμένου να μην μπορούν να τα δηλώσουν οι άνθρωποι, να μην μπορούν να πάνε στα σχολεία τα οποία δεν εμφανίζονται στον πίνακα επιλογών.
0: Ναι. Υπάρχει και μια καταγγελία της ΕΛΜΕΣ, λέει, για τη μη υλοποίηση αποσπάσεων συναδέλφων από το ΠΙΣΔΕ, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ζακύνθου. Α, και μάλιστα χθες είχατε μια παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο, όπως λέτε, την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των συναδέλφων.
1: Είναι η πρώτη φορά, ναι, που μια τέτοια διαδικασία καταστρατηγείται.
0: Δηλαδή.
1: Συνάδελφοι οι οποίοι μόνιμοι, παλαιότερων, ναι, ετών, οι οποίοι ζητούν για δικούς τους λόγους, λόγους μετακίνησης, εξοικονόμησης βενζίνης κτλ., να καλύψουν κενό σε σχολείο, δηλαδή να πάνε από το σχολείο τους σε ένα άλλο σχολείο.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιπτώσεις 5 συναδέλφων που, παρά το γεγονός ότι ζητούσαν να πάνε σε σχολείο με κενό,
0: ναι,
1: η διεύθυνση τους το αρνήθηκε.
0: Με το
1: αιτιολογικό, το οποίο δεν έχει βάση στην πραγματικότητα, ότι δεν μπορούν να δημιουργούνται κενά σε σχολεία. Τη στιγμή που όλα τα σχολεία του νησιού, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα κατά 30%.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο συνάδελφος θα πήγαινε από το ένα σχολείο στο άλλο για να κλείσει ένα κενό. Ανοίγει ένα κενό και κλείνει ένα κενό. Δεν έχει δηλαδή κάποια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, στο συνολικό πλαίσιο αυτό της αυταρχικής πολιτικής της κυβέρνησης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έκρινε ότι οι 5 από τις αποσπάσεις, παρότι οι συνάδελφοι είχαν το δικαίωμα να μεταβούν σε αυτό το σχολείο, τις απέρριψε.
0: Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο?
1: Στην πραγματικότητα όχι. Γιατί, ναι, είναι μια διαδικασία που ακολουθείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η ίδια η δευτεροβάθμια,
0: ναι,
1: έναν συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων, γύρω στις 20, τον έκανε δεκτό. Απέρριψε, ναι, δηλαδή τις αιτήσεις 5 συναδέλφων, πράγμα το οποίο γεννά εύλογα ερωτηματικά και υπόνοιες. Για ποιο λόγο αυτοί οι 5 συνάδελφοι απορρίφθηκαν, αφού και οι υπόλοιποι 20 έκαναν τη διαδικασία κανονικά, ζήτησαν να πάνε σε ένα συγκεκριμένο σχολείο και πήγανε. Ομοίως αφήνουν το σχολείο τους, δημιουργείται εκεί κενό και πάνε σε ένα άλλο σχολείο που κλείνουν ένα άλλο κενό. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα,
0: ναι,
1: και στους συναδέλφους και νομίζω είναι πολύ λογικό όταν γίνονται, όταν δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια την οποία εμείς απαιτούμε, ο καθένας θα μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Επίσης η ΕΛΜΕΣ διατυπώνει ένα αίτημα για παράταση προθεσμίας ημερομηνιών ορκομοσίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι, η δυνατότητα για διορισμού για ορκομοσίων εκπαιδευτικών ήταν 24 με 28 λόγω της τοπικής γιορτής του Πολιούχου.
0: Ναι.
1: Στη Ζάκυνθο το 24 του μήνα δεν γίνονταν προφανώς ορκομοσίες και εμείς ζητήσαμε παράταση για 31. Κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό, όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση, δεν σκοπεύει να προβεί σε αίτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου. Συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία για ορκομοσίες είναι σήμερα 28 Αυγούστου.
0: Ενώ υπάρχει δυνατότητα να
1: θεωρούμε ότι
0: να μεσολαβήσει ένα διάστημα 5 εργάσιμων ημερών που ορίζει η εγκύκλιο.
1: Ακριβώς 5 εργάσιμες ημέρες ορίζει η εγκύκλιο.
0: Δηλαδή πότε να γίνει η ορκομοσία?
1: Θα μπορούσε να δώσει εκεί και μια παράταση για 31 Αυγούστου στη Ζάκυνθο. Ακριβώς λόγω της τοπικής, ξαναλέω, ιδιαιτερότητας, η Διεύθυνση δεν έκανε δεκτό το αίτημά μας, προκειμένου να το προωθήσει στην περιφέρεια ή στο Υπουργείο για να δοθεί αντιστοιχή έγκριση.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε πάντως, και αυτό θέλουμε να κρατήσει, το κύριο που θέλουμε να κρατήσει, να κρατήσουν οι ακροατές σας, κύριε Νέγκα,
0: ναι,
1: είναι ότι τα σχολεία του νησιού θα ξεκινήσουν και πάλι υποστελεχωμένα σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, γιατί πλέον και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γίνει αντιδημοφιλές. Θα πούμε ότι οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι, άνθρωποι με πτυχία, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξεκινούν με τον μισθό των 840 ή 850
0: καθαρό
1: ευρώ.
0: Μεικτά. Μεικτά ή καθαρά?
1: Καθαρό μισθό. Ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος δεν φτάνει. Πάρα πολλοί συνάδελφοι λοιπόν αντιμετωπίζουν μια τεράστια δυσκολία,
0: ναι, ναι,
1: και το επάγγελμα έχει είναι δημοφιλές. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος είχαμε πανελλαδικά 22.000 λιγότερες αιτήσεις για να μπουν στους πίνακες αναπληρωτών.
0: 22.000 λιγότερες αιτήσεις για να μπουν...
1: 19% μείωση χιλιάδες λιγότερες αιτήσεις για να μπουν στους πίνακες αναπληρωτών.
0: 22.000 λιγότερες αιτήσεις για να μπουν...

0: ενίκια κτλ. Ό,τι συμβαίνει και με γιατρούς, νοσηλευτές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Και βέβαια υπάρχει το αίτημα που αναφερθήκατε στην αρχή προς τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακίνθων για τακτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων αναφορικά με τα κενά.
1: Ναι, ακριβώς και εμείς αυτό θέλουμε και ζητάμε, κύριε Μέγκα, να υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια για να ξέρουν οι γονείς ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ναι, η ΕΛΜΕ, Ζακίνθου, σαν συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παίρνει θέση και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να μην δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο.
1: Ναι, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή καθ' αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη πιο απαράδεκτο είναι το σκεπτικό, κύριε Νέγκα, ναι, το οποίο οι καλοπληρωμένοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι καλό θα είναι να μας πούνε οι ίδιοι ποιο μισθό παίρνουν και κρίνουν ότι τα 860 ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόρυς εκπαιδευτικός είναι ένας αξιοπρεπής μισθός. Αλήθεια, οι ίδιοι 860 ευρώ παίρνουν? Μπορούν να το πούνε
0: ή του Συμβουλίου Επικρατείας? 6.900 ευρώ μειχτές αποδοχές.
1: Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν, επειδή είναι και πρόκληση οι καλοταϊσμένοι να μιλάνε στους μυστικούς για το τι σημαίνει να
0: γιατί είναι αποφασίζουν κατά παραγγελία και ονόητο, κύριε Προβή.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή είναι προκλητικό ο χορτάτος να τονίζει στον πεινασμένο πόσο δύσκολο είναι να είσαι χορτάτος, ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, ναι, καταγγείλαμε κι εμείς αυτή την απαράδεκτη απόφαση και κυρίως το σκεπτικό. Αυτά να πάνε να τα πούνε οι κύριοι δικαστές του ΣΤΕ, στους συναδέλφους οι οποίοι στη Ρόδο κοιμούνται σε κάμπινγκ, ναι, ή στη Σαντιουρίνη κοιμούνται στα αμάξια τους ή τους πετάνε έξω από τα Airbnb.
0: Σωστά.
1: Αρχές Μαΐου. Και μετά να συζητήσουμε για το τι σημαίνει αξιοπρεπή διαβίωση.
0: Κύριε Προβή, υπάρχει μια ανακοίνωση της ΔΑΚΙ Ζακίνθου, 2 τον αριθμό, αν θέλετε να απαντήσετε, ένα σημείο θα αναφέρω μόνο. Αναφέρει λοιπόν η ΔΑΚΙ Ζακίνθου, για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Ακόμη μια κομματική ανακοίνωση, 2 ακόμη ανακοινώσεις, λέει, της πλειοψηφίας της ΕΛΜΕ Ζακίνθου, χαιρετισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ζακίνθου προς τους νεοδιόριστους συναδέλφους και η απόφαση του ΣΤΕ δεν θα βάλει τα φόπλακα στα δικαιώματά μας και στις διεκδικήσεις μας. Επιβεβαιώνει ένα πρόβλημα που πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί. Το σωματείο χρησιμοποιείται συστηματικά ως όχημα αναπαραγωγής της πολιτικής γραμμής ενός συγκεκριμένου κομματικού χώρου.

0: κόπηκε η γραμμή. Κύριε Προβή, ακούσατε το ερώτημα για να απαντήσετε σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ.
1: Οι κομματικές ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ, οι οποίες προέρχονται απευθείας από την όδη της Νέας Δημοκρατίας εδώ τοπικά, ναι, και οι οποίες στην πραγματικότητα ξεπλένει την κυβέρνηση. Γιατί ΔΑΚΕ, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν χρήματα για τους εκπαιδευτικούς, ή εκτός αν μπορεί να εφεύρει τα λεφτόδεντρα για να μπορέσει να μας πει και από πού θα μπορέσει να βγάλει τα χρήματα. Εμείς είμαστε πολύ σαφείς. Οι νατοϊκοί εξοπλισμοί, για παράδειγμα, η φρεγάτα που την πληρώνουν 500 χιλιάρικα ελληνικός λαός και βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει αυτά τα 500 χιλιάρικα, για παράδειγμα, την ημέρα να δοθούν σε αυξήσεις μισθών στο 13ο και 14ο μισθό. Ας μας πει η ΔΑΚΕ, λοιπόν, να δίνονται τα 500 χιλιάρικα στις φρεγάτες ή να δοθούν 13ο και 14ο μισθός. Να δοθούν τα 60 εκατομμύρια που προγραμματίζει η κυβέρνηση στο καθεστώς Ζελένσκι για να συνεχίζει τον πόλεμο, ή να δοθούν σε σχολεία και νοσοκομεία και προσλήψεις γιατρών και αυξήσεις μισθών. Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι μας λένε ότι εμείς πρέπει να συνηθίσουμε με τα 8,5 και τα 9 εκατοστάρικα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να στέλνονται εκατομμύρια στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και στις μεσαιωνικές μοναρχίες του κόλπου. Ας πάψει, λοιπόν, η ΔΑΚΕ να κρύβεται και η Νέα Δημοκρατία από πίσω της, πίσω από αυτές τις κομματικές ανακοινώσεις, οι οποίες ξεκάθαρα έχουν στόχο να κάνουν τους εκπαιδευτικούς.

0: θα συνηθίσουν τα ψίχουλα. Στα ψίχουλα δεν θα συνηθίσουν. Τα ψίχουλα θα πρέπει να συνηθίσουν κάποια στιγμή οι εφοπλιστές, για τους οποίους η ΔΕΚΕ δεν βγάζει κουβέντα. Οι μεγαλοξενοδόχοι του νησιού, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν μπουκώσει από τις πολλές επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές, και για αυτούς δεν βγάζει άχνα. Μιλάω για τους μεγάλους επιχειρηματίες του νησιού και όχι για τους μεροκαματιάριδες που παλεύουν στο μαγαζάκι τους ή στην επιχείρησή τους. Για αυτούς κάποια στιγμή λοιπόν η ΔΕΚΕ θα πρέπει να μας πει τι θα γίνει με τις προκλητικές 57 φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Τις θέλει ή δεν τις θέλει. Γιατί αν τις θέλει, σημαίνει πρακτικά ότι δεν θέλει αυξήσεις για τους μισθούς. Δεν μπορεί να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, κύριε Νέγκα, και τους εφοπλιστές και τους εκπαιδευτικούς και τους βιομηχανούς και τους υγειονομικούς και τους τραπεζίτες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ας μας πει λοιπόν επιτέλους η ΔΕΚΕ ποιους θέλει να έχει ευχαριστημένους. Και επειδή θέλει να έχει ευχαριστημένους τους τραπεζίτες, τους βιομηχανούς και τους εφοπλιστές, εμείς θα τους κάνουμε και μία πρόταση. Ας ονομαστεί λοιπόν ΔΕΚΕ μεγάλου κεφαλαίου, να βγάζει και ανακοινώσεις εξ ονόματός τους, για να μην κοροϊδεύει και τους εκπαιδευτικούς ότι τους υποστηρίζει. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Νέγκα, ότι επί της ουσίας σχεδόν όλες οι ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ, οι οποίες είναι προς προάσπιση των συναδέλφων, καταψηφίζονται από τη ΔΕΚΕ. Ακριβώς γιατί μας λέει ότι έχουν ένα κομματικό χαρακτήρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Εννοείται και εκτός ένα κομματικό χώρο. Και
0: οι ίδιοι που δεν βγάζουν άχνα για τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, τι είναι? Δεν είναι κομματικά στελέχη? Δεν είναι κομματικά ενταγμένοι? Δεν μας λένε αλήθεια. Τι θα γίνει με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών? Οι εκπαιδευτικοί θα πληρώνουν φόρο και οι τραπεζίτες όχι? Θα μιλήσουν κάποια στιγμή συγκεκριμένα ή θα συνεχίζουν τις εκθέσεις ιδεών, οι οποίες είναι μάλιστα και πολύ κακογραμμένες?
1: Ναι.
0: Τα πολιτικά ζητήματα που τίθεται και τα συνδικαλιστικά είναι πολύ συγκεκριμένα, κύριε Νέγκα, και δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με συγγραφείς πολύ κακών εκθέσεων ιδεών, οι οποίοι δεν λένε στην πραγματικότητα τίποτα και οι οποίοι το μόνο που υπερασπίζονται και λιβανίζουν είναι η κυβέρνηση και τα όσα παράδεκτα κάνει σε βάρος των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα. Κύριε Προβή, να σας ευχαριστήσω. Καλή
0: Εγώ
1: συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή έναρξη σχολικής χρονιάς, λέμε τώρα.
0: Καλή συνέχεια, καλή αρχή στους μαθητές μας, ειδικά στους μαθητές της τρίτης λυκείου που θα δώσουν φέτος ένα δύσκολο αγώνα και φυσικά είμαστε δίπλα τους και εμείς για να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να περάσουν αυτή τη δύσκολη χρονιά σε όλα τα προοδάκια πρώτης γυμνασίου, πρώτης λυκείου και φυσικά και πρώτης δημοτικού. Καλή αρχή, καλή δύναμη και μαχητική αγωνιστική χρονιά για να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει, αυτό που ανήκει στα παιδιά μας δηλαδή, κύριε Νέγκα. Στη νέα γενιά, η οποία δεν μπορεί να ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες, όπως μας λέει η κυβέρνηση και τα λιβανιστήρια της και τα τοπικά τα συνδικαλιστικά όπως η ΔΕΚΕ, που μας καλεί να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρηματιών απαντάμε ότι εμείς είμαστε με τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, κύριε Προβή.
0: Καλή σας μέρα.
1: Φώτης Προβής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ζάκυνθου.

0: Έρτσα Κίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα μαζί σας 11 με 1. Είστε πάντα συντονισμένοι με την Έρτσα Κίνθου, το δικό σας σταθμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, υπεύθυνος για θέματα αγροτικής οικονομίας, κτηνοτροφίας και αλληλείας, κύριε Τσιριγότη, πολύ πολύ καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, χρόνια πολλά.
0: Τι κάνετε?
1: Βοηθιάς μας ο Άγιος.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Σε όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή. Τι άλλο από να δίνει υγεία. Γιατί όλα τα άλλα δυστυχώς χρέμονται από τους πολιτικούς.
0: Μάλιστα. Είχατε επαφές και εσείς και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακίνθου Διονύση Βερτζάγιας, επαφές τόσο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τομεάρχη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ που βρέθηκε στο νησί στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, όσο και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Λευκάδας Αθανάσιο Καβαδά, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο νησί και στον εορτασμό. Έτσι, ποια είναι τα θέματα που θέσατε από τη δική σας πλευρά, κύριε Τσιριγότη, και στην κυρία Αποστολάκη και στον κύριο Καβαδά?
1: Τα τρία θέματα τα οποία είναι τα πιο σοβαρά για μένα είναι τα, πιστεύω, όχι μόνο για μένα δηλαδή, αλλά και γενικότερα για τους αγρότες.
0: Yeah.
1: Είναι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά φυσικά, αλλά ήταν τρία θέματα τα οποία εγώ θεώρησα ότι είναι τα πιο χρήσιμα.
0: Yeah.
1: Είναι οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ,
0: yeah,
1: στις οποίες, όπως μας είπε και ο κύριος Λίκου Ρέτζος, στο Επιγής, μια ημερίδα, ένα συνέδριο, να το πω έτσι, που γίνεται κάθε χρόνο στο νομό Ηλίας, ότι λόγω της γραφειοκρατίας καθυστερεί να στελεχώσει τις υπηρεσίες του με γεωπόνους, ούτως ώστε να κάνει τον έλεγχο έγκαιρα για οποιαδήποτε φυσική καταστροφή η οποία μπορεί να συμβεί στον κάθε αγρότη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το έθεσα εγώ τώρα στον, δηλαδή μας ζήτησε δηλαδή ο κύριος Λιγουρέζος, όχι μας ζήτησε, μας είπε ότι πρέπει να το κοιτάξει και αυτός και να το πει στο Υπουργείο, ούτως ώστε να γίνει κάποια τροποποίηση του νόμου, να μπορεί να είναι πιο ευέλικτο, ούτως ώστε εκεί που κάνει ένα χρόνο να βρει ανθρώπους να στελεχώσει τις υπηρεσίες για να κάνει τους ελέγχους τους οποίους πρέπει, δηλαδή έγινε η ζημιά φέτος και πρέπει να γίνει ο έλεγχος του χρόνου. Μα του χρόνου ήδη θα έχει χαθεί αυτό το οποίο θα δει από τη ζημιά. Οπότε λοιπόν θέλει ο ΕΛΓΑ πιο γρήγορες προσλήψεις,
0: ναι,
1: πιο εύκολα να μπορεί να κινήσει τις διαδικασίες για να μπορέσει να στελεχώσει τις υπηρεσίες, να κάνουμε τους ελέγχους τουλάχιστον όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δεν μιλάμε να γίνει μέσα σε ένα μήνα, αλλά τουλάχιστον σε ένα δίμηνο, τρίμηνο να μπορέσει να κάνει τους ελέγχους. Αυτά λοιπόν τα έθεσα εγώ στον Υπουργό σαν θέμα.
0: Στον Υφυπουργό, τον κύριο Καβαδά.
1: Στον κύριο Καβαδά, ούτως ώστε να φέρει μια τροποποίηση του νόμου, ούτως ώστε να είναι πιο ευέλικτες οι προσλήψεις από τον ΕΛΓΑ για να εξυπηρετούνται οι αγρότες στις φυσικές καταστροφές, οι οποίες πλέον είναι πιο συχνές, πιο καταστροφικές και ό,τι άλλο μπορούμε να υπολογίσουμε.
0: Ποια είναι η απάντηση που λάβατε από τον κύριο Καβαδά, αν απάντησε
1: φυσικά? Ο κύριος Καβαδάς απάντησε ότι αυτό θα το θέσει φυσικά θέμα, θα μιλήσει και με τον κύριο Λιμπουρέζο για αυτό το οποίο του είπα και θα δουν το θέμα εκτενέστερα για να το θέσουν στη Βουλή. Θα το φέρουν για τροποποίηση του νόμου, του νομοσχεδίου, ό,τι ακριβώς είναι.
0: Και να υπάρξει.
1: Δεύτερον,
0: και
1: ήταν. Ναι.
0: Τα της σταφίδας.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η σταφίδα, μόνο για τη ζημιά. Η ζημιά είναι γενικά ο παραγωγός ασφαλίζει το χωράφι του για οποιαδήποτε καλλιέργεια, την οποία δηλώνει. Δηλαδή μπορεί να είναι βαμπάκι, μπορεί να είναι ελιές, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η ζημιά, δηλαδή πώς ήταν η φωτιά στον Αγαλά. Είναι φωτιά στον Αγαλά. Ακόμα δεν έχουν κάνει τους ελέγχους.
0: Και κάηκαν ελαιόδεντρα, αρκετά τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται άμεσα. Δηλαδή, προχθές έβρεξε και έγινε κάποια, δημιούργησε κάποια προβλήματα στα φύλλα. Δεν έχουν έρθει ακόμα να ελέγξουν. Δείχνει πάγο, ας πούμε, παράδειγμα, μεθαύριο το Μάρτιο. Πότε θα έρθει, τον επόμενο χρόνο, καταλάβατε, κύριε Ρέγκα.
0: Η οποία παραγωγή αυτού της φύδας φέτος είναι μειωμένη στο νησί.
1: Είναι μειωμένη, πράγματι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πάμε τώρα στη συνδεδεμένη
0: επιδότηση,
1: η οποία μπορεί να χαθεί από τους παραγωγούς.
0: Λόγω της μείωσης της παραγωγής.
1: Ναι, λόγω της μειωμένης παραγωγής πρέπει να παραδώσουν, λέει ο νόμος, 150 κιλά το στέμμα.
0: Πρέπει να μειωθούν, δηλαδή πρέπει να μειωθούν τα κιλά παράδοσης.
1: Βεβαίως.
0: Στα 150 αναστρέμα πώς
1: γίνεται. Τα 150 να γίνουν 100, όπως είχαν και εκεί πέρα.
0: Τα 150 να γίνουν 100.
1: Παράδειγμα, εγώ λέω 100. Μπορεί να γίνουν, 90, να γίνουν 110. Mm. Ανάλογα με τη ζημιά η οποία θα υπάρξει.
0: Ακριβώς για να μπορέσουν να πάρουν την επιδότηση ή παραγωγή.
1: Ακριβώς, που θα κρίνει η επιτροπή
0: ναι.
1: ελέγχου. Στην περίπτωση λοιπόν που το Υπουργείο δεν βάλει επιτροπή να ελέγξει, του είπα δηλαδή, του για το ζητάω το εξής. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν τυχόν εσείς δεν μπορείτε να τοποθετήσετε την επιτροπή ή για τον ΑΒ λόγο δεν προλαβαίνετε,
0: ναι.
1: ας κάνετε το άλλο. Να πείτε ότι ο παραγωγός θα παραδώσει όσα κιλά έχει να παραδώσει
0: ναι.
1: και αν τυχόν, ως παράδειγμα, είναι 30 στρέμματα, λέω ένα νούμερο εγώ τώρα, που έχει δηλωμένα και με τα κιλά τα οποία θα παραδώσει καλύπτει τα 20, να πληρωθεί για τα 20. Όχι να χάσει τελείως την επιδότηση τη συγκεκριμένη, όπως συμβαίνει σήμερα, γιατί έτσι τους βολεύει και έτσι τους συμφέρει. Και αυτό το θέμα είπε πάλι ότι θα το δει.
0: Ναι, γιατί το θέμα όταν, είναι λέμε, όταν λέμε συνδεδεμένη επιδότηση, είναι δηλαδή συνδεδεμένη με το προϊόν. Δηλαδή για να πάρει ο παραγωγός την επιδότηση τόσο. Πρέπει να παραδώσει κάποια κιλά σταφίδα.
1: Κάποια κιλά, έτσι ακριβώς, ακριβώς, όπως το πάνε. Και το ίδιο συμβαίνει και με το Βαμβάκι. Ναι. Δηλαδή το Βαμβάκι είναι συνδεδεμένη, παραδίδοντας κάποια κιλά βαμβακιού.
0: Ναι. Και τι με λιγενέστε, γιατί προφανώς αυτό το θέμα θα το έθεσε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, Διονύσης Βερτζάγιας.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία το ποιος το ποιος το προτείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, να το προτείνουν 10. Για να το λάβει υπόψη ο Υπουργός και ένας να το θέσει το θέμα, ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος.
0: Σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, τι έχει γίνει, κύριε Τσιριγότη?
1: Έχει χαθεί η συνδεδεμένη επιδότηση.
0: Έχει χαθεί.
1: Έχει χαθεί. Διότι δεν ακούει κανένας τίποτα. Διότι πηγαίνουν άσχετοι και στελεχώνουν τα Υπουργεία.
0: Ναι, αλλά πρέπει και οι σταφυλοπαραγωγοί να ξέρουν τι είναι λιγενέστα, τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον ο κύριος Καβαλάς
0: ναι.
1: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπω ότι ακούει.
0: Ναι.
1: Ρωτάει, ζητάει τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτός ενδιαφέρεται για αυτό το οποίο εκπροσωπεί.
0: Ναι. Να δούμε όμως την πράξη. Γιατί η πράξη είναι αυτό που μετράει.
1: Αυτό δεν το συζητάμε σίγουρα. Η πράξη είναι αυτό που μετράει.
0: Γιατί
1: ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να κινηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία το θέσαμε.
0: Γιατί προφανώς αγωνιούν και οι σταφυδοπαραγωγοί του νησιού.
1: Βέβαια.
0: Η τιμή της σταφίδας, ξέρετε σε τι επίπεδα κινείται? Στα 3 ευρώ είναι.
1: Αυτή τη στιγμή κάπου εκεί τιμένεται 2,80, 3,
0: ναι. πέρα.
1: Εντάξει, είναι μια καλή τιμή που θα πάρει ο...
0: Ναι.
1: Η σταφίδα δεν θα χάσει, το λάδι είναι αυτό που θα...
0: Η τιμή του λαδιού έχει πέσει το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ναι,
0: είναι στα 3 ευρώ νομίζω.
1: Ναι, και δεν βλέπω φως εκεί πέρα.
0: Δεν βλέπετε φως. Επίσης, κύριε Τσιριγότη, θέσατε στον κύριο Καβαδά και το θέμα της αλληλείας, έτσι δεν είναι? Και το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τους ελαιοτριβείς, έκανα τη δική μνήμα στα προληπτικά μέτρα που δρομολογεί το Υπουργείο για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των εγωπροβάτων.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Ναι, αυτό έχει φέρει αυτό το θέμα, το οποίο εντάξει πάει προς επίλυση, να τοποθετηθούν αψίδες στις εισόδους των νησιών και των νομών γενικότερα.
0: Αψίδες.
1: Ναι, κάποιες, δηλαδή ένα μια γέφυρα, μπορώ να το πω έτσι, ναι, η οποία αυτή θα ψεκάζει το όχημα το οποίο θα περνάει από το... από... μέσα από αυτή την αψίδα.
0: Τώρα μιλάτε για την ευλογιά των εγωπροβάτων, γιατί ακριβώς?
1: Γενικά για οποιοδήποτε απολύμανση. Δεν θα είναι μόνο για την ευλογιά των εγωπροβάτων, είναι ο αφόδης πυρετός, είναι ο μεγιτέος πυρετός, είναι διάφορες ασθένειες στις οποίες γίνονται κάποιες απολύμανσεις.
0: Γίνονται ή δεν γίνονται?
1: Πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται.
0: Στο τώρα, λιμάνι.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι σταθμοί απολύμανσης απέναντι στην Πελοπόννησο, στα Λεχενά δηλαδή, και περνάει με αυτό το χαρτί το οποίο παίρνει από τον απολυματικό σταθμό για να μπορέσει να περάσει το προϊόν του. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό το οποίο θέτει ο κύριος Καβαδάς.
0: Ναι.
1: Την τοποθέτηση αψίδων. Τώρα πότε θα τοποθετηθούν αυτά δεν το ξέρω.
0: Απολυματικός σταθμός δημιουργήθηκε ποτέ ή λειτουργήσε στο λιμάνι της Ακέθου, ναι ή όχι, κύριε Ψηγότη? Προφανώς όχι.
1: Όχι. Ναι.
0: Αυτό λέει πολλά. Αν και δεν είχαμε κρούσματα της ευλογίας των εγωπροβάτων στη Ζάκη.
1: Δεν είχαμε, διότι είχαμε, είχαμε θέσει την απαγόρευση αυτή την εισόδου εγωπροβάτων. Πράγματι η παραγωγή εδώ και οι έμποροι λειτουργήσαν σωστά και δεν μεταφέραν παρανόμως τεκτημένα ζώα πίσω από διάφορα ζώα.
0: Όπως συνέβη στην Κεφαλονιά.
1: Όπως έγινε στην Κεφαλονιά.
0: Και είχαμε τουλάχιστον 3 κρούσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσατε για το μεταφορικό ισοδύναμο για τους ελαιοτερβείς. Μπορείτε να το διευκρινίσετε?
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο λοιπόν είναι ένα κόστος που είναι για τους ελαιοτερβείς και συμβαίνει το εξής. Δηλαδή φεύγει από εδώ και παίρνουν στοιχίζει δηλαδή η μεταφορά του ελαιοπυρήνα 25 ευρώ τον τόνο περίπου.
0: Ναι.
1: Και εισπράττει από το ελαιολογικό εργοστάσιο εισπράττει 10 ο ελαιοτριβέας, αλλά το μεταφορικό ισοδύναμο έχει να δοθεί από το 2022.
0: 23-22 έχει ατονίσει το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου.
1: Λοιπόν, και τουλάχιστον να δοθεί, να κινήσει και ο υπουργός αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί.
0: Ήταν στη συνέντευξη εκπρόσωποι των ελαιοτριβέων του νησιού. Ήταν εκπρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Μπέτσης.
0: Ναι. Έχει αλλάξει ο πρόεδρος τώρα πια, δεν είναι ο κύριος Σούλης?
1: Ναι, ναι, είναι ο κύριος Μπέτσης, είναι ο πρόεδρος των ελαιοτριβέων. Ήταν και ο κύριος Σούλης παρόν.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Βλασόπουλος. Ήταν διάφοροι. Εντάξει, όλοι αυτοί μίλησαν για το συγκεκριμένο θέμα του και περισσότερο του ελαιοπυρήνα.
0: Του ελαιοπυρήνα. Μάλιστα. Και βέβαια θέσατε μεταπιτάσεως το ελαιοκομικό μητρό και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
1: Το ελαιοκομικό μητρό λοιπόν το θέσαμε σαν θέμα, διότι αυτό δεν θα ολοκληρωθεί ούτε σε 4 χρόνια.
0: Όπως πάει.
1: Όπως πάει.
0: Έχει δοθεί κάποια παράταση?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Υπάρχει
1: απλά
0: συγκεκριμένο
1: θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει φέτος πιλωτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από 1η Οκτώβρου δεν θα πέφτουν πρόστιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά λένε ότι τα πρόστιμα, έτσι όπως είναι ο νόμος ψηφισμένος, του χρόνου τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Όταν πάμε λοιπόν του χρόνου τον Οκτώβριο να βάλει πρόστιμα, το ελαιοκομικό μητρό δεν θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να έχω 2 γεωπόνους να κάνουν 10 δουλειές μαζί και να έχουν και το ελαιοκομικό μητρό μαζί.
0: Την ευθύνη τώρα για το ελαιοκομικό μητρό την έχει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
1: Βέβαια.
0: Είναι υπεύθυνος εκεί ο κύριος Γιατράς, νομίζω.
1: Ο κύριος Γιατράς.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται όμως τώρα?
0: Ή εμπλέκεται
1: και θέμα.
0: Εμείς
1: ζητάμε να ανοίξει το σύστημα προς πάντες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο παραγωγός να μπορεί να μπει και να κάνει τη δήλωσή του από το σπίτι του.
0: Δηλαδή να δηλώσει τα στοιχεία του και τα ελαιόδεντρά του.
1: Τα πάντα ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδιοκτησίες, δηλαδή είναι συμβόλαια, είναι τοπογραφικά, συντεταγμένες φυσικά.
0: Ποια στοιχεία δηλώνονται εν συντομία, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να κλείσουμε κύριε Συρηγότη, στο ελαιοκομικό μητρό?
1: Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι το θέμα ότι χρειάζεσαι τίτλους. χρειάζεται
0: τίτλους ιδιοκτησίας, εντεταγμένες, ναι, αριθμό ελαιόδεντρων και τα λοιπά.
1: Αριθμός ελαιοδέντρων, εστιματολόγιο, δεν θυμάμαι και τι άλλο, δεν μπορώ να θυμίσω τώρα ακριβώς.
0: Και προβλέπονται πρόστιμα, αλλά...
1: Τα πρόστιμα είναι για του χρόνου τον Οκτώβριο του 27.
0: Εγώ πιστεύω
1: το, οποίο,
0: ότι...
1: το οποίο δεν μπορεί να, να γίνει, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχτεί ο παραγωγός, γιατί ναι, δεν γίνεται να έχει ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη δηλαδή εμείς έχουμε δώσει το έρισμα να μπορέσει δηλαδή να έρχεται ο παραγωγός να κάνει την αίτηση,
0: ναι,
1: ότι εγώ ήρθα, δηλώνω ότι θέλω να... να ολοκληρώσω τη διαδικασία την οποία εσείς μου ζητάτε, εσείς όμως δεν έχετε την δυνατότητα να το κάνετε, και έτσι παίρνω ένα αριθμό πρωτοκόλλου που λέει ότι εγώ ήρθα, εσείς δεν μου το δώσατε.
0: Σωστά. Για να κατοχυρωθείτε, ναι, για να είναι κατοχυρωμένη.
1: Να είναι κατοχυρωμένος ο παραγωγός. Αυτό, ναι, λοιπόν το θέσαμε εμείς σαν υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και σαν περιφερειακή νόητα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τουλάχιστον τον παραγωγό εν μέρη.
0: Ναι.
1: Στο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η ίδια η πολιτεία.
0: Κύριε Τσιργότη, δυστυχώς πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Μόνο μια ερώτηση, αν μπορείτε να απαντήσετε πολύ πολύ σύντομα. Η άμεσα ενδιαφερόμενη ελαιοπαραγωγή, τι πρέπει να κάνει, να επικοινωνούμε τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Θέλετε να δώσετε κάποιο τηλέφωνο, τι πρέπει να κάνουν.
1: Να έρχονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εδώ, απάνω στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι, στον κύριο Γιαθά.
1: Και να κάνουν την αίτησή του. Στον κύριο Γιαθά, εντάξει, είναι άλλο προσωπικό.
0: Να είναι κατοχυρωμένοι τουλάχιστον ότι έχουν κάνει την αίτηση.
1: Ακριβώς. Να κάνουν μια αίτηση ότι εγώ ήρθα,
0: ναι,
1: να κάνω, να φτιάξω, να ολοκληρώσω το ελεκτρονικό μητρό. Εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα και όποτε με καλέσετε εγώ θα είμαι παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Να του πούνε όμως και τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρηγότη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: κάτι άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για μειοκτονία, δακοκτονία και
1: τα υπόλοιπα. Για τα πάντα, για ό,τι θέλετε.
0: Στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα.

12 και 8 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους και να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας σε αυτό το μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο. Γελάει ο Αλέξανδρος Λάσης. Αν δεν θα πάρεις επιδότηση για τη σταφίδα, δεν σε κόβω. Πάμε σε δύο ανακοινώσεις. Πολύ πολύ σύντομα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου 2026 η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, από ό,τι μάθαμε κατάγεται από τη Σαλαμίνα και υπέστη έμφραγμα και ήταν κλινικά νεκρός, ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Θανόπουλος. Πάλι καλά που εμφανίζεται αράκι που και κάνει καμιά ανακοίνωση κατά το δοκούν βέβαια. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσκεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσκεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν μεταμόσκευση, ανέφερε ο κύριος Θανόπουλος. Μιλάμε για μεταμόσκευση νεφρών. Η επέμβαση λήψης πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσκευσης Ύπατος και Χειρουργικής Ύπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Λαϊκό, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, το Χειρουργικό, το Ακτινολογικό, το Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό Εργαστήρι, η Αιμοδοσία καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό το συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμής στη γενναία όντως απόφασή τους για δωρεά των οργάνων του, μια πράξη ύψης της ανθρωπιάς και αλληλεγγύης μέσα από την οποία η απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα ζωής για άλλους συνανθρώπους μας. Τέλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Θανόπουλος τονίζει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής. Είναι η έκτη, νομίζω, δωρεά μεταμόσχευσης οργάνων από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν λέμε τα θετικά, γιατί σύμφωνα με κάποιους παρουσιάζουμε το νοσοκομείο διαλυμένο, αλλά δεν είναι έτσι. Έτερων εκάτερων. Υπάρχει μεθ, καλό είναι αυτό. Γίνονται μεταμοσχεύσεις, καλό είναι αυτό. Σώζονται ανθρώπινες ζωές, επειδή υπάρχει μεθ και από άλλες περιοχές που έρχονται εδώ που δεν έχει μεθ, όπως στη γειτονική Κεφαλονιά. Και επίσης καλό είναι ότι υπάρχει και η μονάδα χημειοθεραπευτικών θεραπείων.

Πάμε όμως πολύ πολύ σύντομα σε μια ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Εμίλιο Μπάστα. Η παιδιατρική του νοσοκομείου Ζακύνθου υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου καταγγέλει την επικίνδυνη και απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στο πρωινό ωράριο, ούτε στο πρόγραμμα εφημεριών και ουσιαστικά δεν υπάρχει παιδιατρική κάλυψη στο νοσοκομείο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και ενώ η κατάσταση είναι απολύτως γνωστή, στο Υπουργείο Υγείας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Τα παιδιά όμως συνεχίζουν να προσέρχονται στο Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών για την αντιμετώπιση τους. Καλούνται γιατροί άλλων ειδικοτήτων, αγροτικοί γιατροί και ιδιώτες παιδίατροι. Ιδιώτες, ενώ ακόμη και οι διακομιδές πραγματοποιούνται από αγροτικούς γιατρούς. Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να βασίζεται στην καλή θέληση συγκεκριμένων ιδιωτών γιατρών, σε γιατρούς του νοσοκομείου άλλων ειδικοτήτων, σε αγροτικούς και ειδικευόμενους ή σε πρόχειρες και προσωρινές λύσεις. Η κατάσταση αυτή, μάλιστα, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου με τη Ζάκυνθο να φιλοξενεί τεράστιο αριθμό τουριστών. Χωρίς παιδιατρική στην πράξη δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου ζητά από το Υπουργείο Υγείας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να απαντήσουν συγκεκριμένα ποια μέτρα έχουν λάβει μέχρι σήμερα, ποιο είναι το άμεσο σχέδιό τους για την ασφαλή παιδιατρική κάλυψη, πότε και με ποιον τρόπο θα στελεχωθεί οριστικά η παιδιατρική κλινική. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου απαιτεί άμεσα πλήρη και μόνιμη στελέχωση της παιδιατρικής, άμεση επαναπροκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων με ουσιαστικά κίνητρα, παιδιατρική κάλυψη στο πρωινό ωράριο και στις εφημερίες, άμεσα σαφές και ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης των παιδιατρικών περιστατικών μέχρι την πλήρη στελέχωση, να μην μετατίθεται η ευθύνη σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου, αγροτικούς γιατρούς ή ιδιώτες, όχι στις διακομιδές παιδιών από αγροτικούς γιατρούς. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου καθιστά όλους τους αρμόδιους ενήμερους και υπεύθυνους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητά άμεσα λύση. Τα παιδιά της Ζακύνθου δεν μπορούν να περιμένουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπάστα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΗΣ, ενώ θέλει να κάνει και μια παρέμβαση, πολύ ευχαρίστως, και να τον καλέσουμε και εδώ για να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Ο κύριος Βασίλης Γλάδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

0: και θα πάμε μέσω Ερτσιανών στην Κέρκυρα. Ιόνια νησιά ή νησιά του Οδυσσέα? Ιδού η απορία ή το μεγάλο ερώτημα. Αντιδράσεις από το Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα και όχι μόνο, και δημοσιεύματα ακολούθησαν μετά το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων σχετικά με την πρωτοβουλία τουριστικής και πολιτιστικής προβολής των Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπετλή να διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα με την ονομασία των Ιωνίων Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα, καθώς και ότι η σχετική πληροφορία είναι απολύτως ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό της περιφέρειας. Αφορμή αποτέλεσε μια αναφορά του θεματικού αντιπεριφερειάρχη οικονομικών και εμπορίου Ιωνίων Νήσων Σάβα Κουλούρη, ο οποίος σε απαντητική ανακοίνωσή του κατόπιν των σχετικών αντιδράσεων τονίζει μεταξύ άλλων ότι διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησε για μετονομασία των Επτανήσων ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η πρότασή του, όπως λέει, αφορά την αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου τον Νοέμβριο. Μιλάμε, αναφέρει ο κύριος Κουλούρης, για τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα που θα συνδέουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την φυσική ομορφιά των Ιωνίων Νήσων. Στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα και για την ανακοίνωση του Δημάρχου Ιθάκης Διονύση Στανίτσα που την έχουμε μπροστά μας. Για τις απαραίτητες διευκρινήσεις, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, καλό αργά παρά ποτέ, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης οικονομικών και εμπορίου της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Σάβας Κουλούρης. Κύριε Κουλούρη, από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ, καλημέρα σας, καλημέρα στην Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα
0: στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκηθο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω κι εγώ σε τα δημοσιεύματα που έχουν λάβει.
0: Γιατί τόσο θόρυβος?
1: Να σας πω τώρα σε αυτό. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου,
0: το τελευταίο περιφερειακό
1: συμβούλιο. Ναι, είναι η 20η συνεδρίαση. Δεν υπήρχε καν θέμα όσον αφορά τα νησιά, τα Ιόνια νησιά και τα νησιά του Οδυσσέα. Υπήρχε ένα θέμα που αφορούσε μια χρηματική δαπάνη της περιφέρειας, όπως κάθε χρόνο έχει η περιφέρεια αυτόνομο περίπτερο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Και οι συνάδελφοι έπρεπε να απαντήσουν όλοι για το αν συμφωνούν και φέτος, όπως συμφωνούμε κάθε χρόνο βέβαια, για το χρηματικό αυτό ποσό για να διεξαρθεί αυτή η δράση της περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου. Είχε τελειώσει το θέμα, είχαν ψηφίσει οι συνάδελφοι και έγινε απλά μία αναφορά, μία ενημέρωση του Περιφερειακού
0: Συμβουλίου. Αναφορά, ενημέρωση ή εισήγηση από την πλευρά σας?
1: Όταν υπάρχει εισήγηση, κύριε Νέγκα, όπως καταλαβαίνετε, είναι γραμμένη στην ημερήσια διάταξη.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχει και το θέμα.
0: Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
1: Η ημερήσια διάταξη ήταν μόνο η έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της περιφέρειας στην
0: Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου.
1: Και σε μία έκθεση του Λονδίνου και σε μία έκθεση που θα γινόταν γαστρονομικού τουρισμού στη Βαρκελόνη. Αυτή ήταν η ημερήσια διάταξη. Πάνω σε αυτό λοιπόν,
0: ναι,
1: θέλαμε να γίνει μία ενημέρωση, ούτως ώστε και είναι και πολύ πρόχειρη η ενημέρωση, πέστε την έτσι, ούτως ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει γνώση για να έρθει η εισήγηση, να έχουν ετοιμαστεί οι συνάδελφοι και να μπορέσουν να καταθέσουν τις θέσεις τους, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους κτλ. Έγινε ολόκληρο θέμα. Τώρα γιατί έγινε ολόκληρο θέμα?
0: Από την αντιπολίτευση?
1: Όχι, η αντιπολίτευση δεν έκφρασε άποψη. Μετά από κάνα δύο μέρες έγινε μια ανάρτηση του
0: Δημάρχου Ιθάκης Διονύση Στανίτσα, την έχω μπροστά μου.
1: Ναι, αυτή η ανάρτηση και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είδα δημοσιεύσεις στον τύπο, σε αθηναϊκά κανάλια, σε όλα τα site, ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Σάββας Κουλούρης προτείνει τη μετονομασία των νησιών του Ιωνίου Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Α, κύριε Νέγκα.
0: Α, έχετε και τέτοια αρμοδιότητα ούτως ώστε να προτείνετε τη μετονομασία των Ιωνίων Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Από πότε?
1: Αν έχει τη δυνατότητα ένας αντιπεριφερειάρχης ή ένα περιφερειακό συμβούλιο να μετονομάσει νησιά, συγγνώμη, όπως είπατε και εσείς, κινούμαστε στη σφαίρα του αστείου. Ναι. Έχουμε ξεπεράσει και το αστείο.
0: Έτσι.
1: Διότι αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο με προεδρικά διατάγματα, όπως γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης, και όχι με μία αναφορά ενός αντιπεριφέρχη ή ενός περιφερειακού συμβουλίου. Λοιπόν, είμαστε πολύ εφήμεροι και για λίγες μέρες ή λίγες τιμές δημοσιότητας κάνουμε την ουσία. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Εμένα η πρότασή μου και σε συνέχεια του περιφερειακού που θα γινόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε μόνο και μόνο την έννοια στο να δώσουμε μία όθηση, ένα boost στον τουρισμό όλων των Ιωνίων, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ούτε για μετανομασία, ούτε για να προσβάλλουμε την Ιθάκη. Εξάλλου το έπος του Ομήρου, η Ομήρου Οδύσσεια, είναι πολυδιαβασμένη και πολυμεταφρασμένη σε τόσες γλώσσες του κόσμου που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε την Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα, ούτε να πάρει από την Ιθάκη πώς το έλεγε ο Δήμαρχος, θα μας πάρει.
0: Ναι, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί ο κύριος Στανίτσας, ο Δήμαρχος Ιθάκης, λέει με αφορμή την εισήγηση, προσέξτε, αναφορά του αντιπεριφερειάρχη κυρίου Κουντούρη στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο περί ονομασίας των νησιών του Ιωνίου σε νησιά του Οδυσσέα, σε εκδήλωση που θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Δήμο Ιθάκης. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ιστορία, την ταυτότητα και το διεθνές μπραντ της Ιθάκης, δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι χωρίς την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι Ιθάκη, ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά. Και καλούμε, λέει, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα κτλ. Κτλ.
1: Ναι, δεν έχουμε καμία.
0: Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της.
1: Μα ποιος μίλησε να παραχωρήσει την ιστορία
0: αυτά
1: της?
0: Αυτά λέει ο Δήμαρχος και πρέπει να τα αναφέρουμε.
1: Εντάξει, αυτά τα λέει ο Δήμαρχος, αλλά ο Δήμαρχος θα μπορούσε, αν ήθελε, να σηκώσει ένα τηλέφωνο, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλοι που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση είμαστε συνάδελφοι και προσπαθούμε για το κοινό καλό, και να μου πει, κύριε Κουλούρη, τι είναι αυτά που είπατε, να δώσουμε μια διευκρίνηση, να το συζητήσουμε το θέμα, να κάνει και δική του πρόταση πάνω στη δική μας πρόταση και να βγάλουμε μια κοινή απόφαση. Αλλά αντί αυτού έτρεχε στα κανάλια και έκανε δηλώσεις ότι θα το πάρουμε την Ιθάκη και θα αλλάξουμε τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να το. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι, πάντως, ποια είναι ακριβώς η αναφορά που κάνατε, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές? Και παρανοήθηκε, παραποιήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο και πήρε τέτοια διάσταση.
1: Έχουμε ακριβώς, λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω σε μαγνητοφώνηση την τοποθέτησή μου. Αφού είχε τελειώσει, λοιπόν, η τοποθέτηση περί της δαπάνης για να γίνει,
0: ναι,
1: το τουριστικό περίπτωση, είπαμε, ναι, ότι θέλουμε να γίνει επίσης μια ειδική εκδήλωση προκειμένου να ανακηρυχθούν τα Ιόνια νησιά. Τώρα, στη διατύπωση μπορεί κάπου να υπάρχει και ένα θέμα, αλλά θα μπορούσε να ξεκαθαριστεί. Να γίνει, λοιπόν, αυτή η ειδική εκδήλωση προκειμένου να ανακηρυχθούν τα Ιόνια νησιά ως νησιά του Οδυσσέα, δηλαδή να γίνει ένα ισχυρό brand name. Ξεκαθαρίζω ότι κάθε νησί έχει τη δική του δυναμική, η Κέρκυρα, η Παξή, η Κεφαλονιά κτλ. Ωστόσο, θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα brand name που να αφορά όλα τα Ιόνια νησιά, καθώς όποιος παίρνει την Ιωνία οδό να ξέρει ότι καταλήγει στα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Τα νησιά του Οδυσσέα με την έννοια όχι της κτητικής.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πει ο καθένας και δει ο Δήμαρχος Ιθάκης, δεν υπάρχουν τα νησιά του Οδυσσέα, το νησί του Οδυσσέα είναι η Ιθάκη. Καταλαβαίνετε.
1: Πολύ καλά, μα δεν το αμφισβητούμε εμείς, ναι, αν μπούμε στην ουσία. Αυτό που θα.
0: Αν και αυτό είναι και υπό αμφισβήτηση από κάποιους.
1: Αυτό που, ναι, θα προτείναμε μετά, ναι, ήταν να αξιοποιήσουμε,
0: ναι,
1: τις θαλάσσιες διαδρομές του Οδυσσέα μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτή την τουριστική έκθεση, για να δείξουμε στον κόσμο τα μονοπάτια του Οδυσσέα, τα χνάρια του Οδυσσέα, ταξιδεύοντας ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα, και να τονίσουμε ως πολιτισμική κληρονομιά του κόσμου τον Οδυσσέα, και να δείξουμε τον νόστο, τον πόθο, την αγωνία, την φιλοξενία, την περιπέτεια, το ταξίδι μέχρι τον τελικό προορισμό που ήταν η Ιθάκη του. Ποιος αφισβήτησε την Ιθάκη ως πατρίδα του Οδυσσέα? Αυτό ήταν το σκεπτικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε όλος αυτός.
0: Υπάρχει η αφισβήτηση από κάποιους?
1: Δεν διαφωνώ. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη σκέψη.
0: Από ένα πρώην νομάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Μεταξά, για παράδειγμα.
1: Δεν θυμάμαι τον κύριο Μεταξά, δεν ξέρω και τι έχει, αν έχει δώσει κάτι ο κύριος Μεταξάς. Αλλά εγώ ήθελα να τονίσω ότι πάνω σε αυτή την παγκόσμια κινηματογραφική παραγωγή που έχει κάνει ο Αμερικανός, και έχει επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο τον Οδυσσέα, τον Όμηρο και την ελληνική μυθολογία, ήθελα λοιπόν να προσδώσουμε μια όφηση ακόμα, και ώστε να βοηθήσουμε τα νησιά τουριστικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον, καμένα στη δική μου φιλοσοφία, ο τουρίστας δεν έρχεται μόνο για τη θάλασσα, τον ήλιο, το ωραίο ξενοδοχείο, το μπάνιο του. Θέλει να του δώσεις και ένα έξτρα κίνητρο. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν θέλαμε να τον βάλουμε στην περιπέτεια του Οδυσσέα μέσα από τη μυθολογία, να καταλάβει και να ακολουθήσει τη διαδρομή του, για να μπορέσει να στη σκέψη του να συμμετέχει ως επισκέπτης των νησιών μας στην περιπέτεια του Οδυσσέα. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Εγώ νομίζω ότι θα προσδώσει σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στην Ιθάκη περισσότερη επισκέψη.
0: Γιατί το βασίλειο του Οδυσσέα, ξέρετε, είχε και την Κεφαλονιά, είχε και τη Ζάκυνθο.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά, αλήθεια, δεν υποκρύπτει κάτι πίσω από αυτό η τοποθέτησή μου, και πραγματικά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Αλλά θέλω να εξηγήσω και να καταλάβει και να γίνει σαφές σε όλο τον κόσμο και τους φίλους στην Ιθάκη, ότι το σκεπτικό δεν ήταν ούτε να μετανομάσουμε τα νησιά, ούτε να αφισβητήσουμε την πατρίδα του.
0: Αυτό αναφέρει και ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, που ακολούθησε τη δική σας ανακοίνωση.
1: Άρα λοιπόν τελειώνοντας, θέλαμε να προβάλλουμε τα θμάρια του Οδυσσέα, την περιπέτεια του Οδυσσέα, μέσα από ένα σύγχρονο τρόπο, και να αφήσουμε το πολιτιστικό το αποτύπωμα και να διατηρήσουμε τη μοναδικότητα του κάθε νησιού. Άρα λοιπόν τελειώνοντας, ούτε για μετανομασία πρόκειται, ούτε αμφισβήτησε κανένα στην Ιθάκη ως πατρίδα του Οδυσσέα. Αντίθετα, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι παρά τις αντιδράσεις που έχουν κατά διαστήματα...
0: Εδώ το θέμα έχει πάρει πανελλαδική διάσταση.
1: Εγώ νομίζω όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία μόνο όφελος θα προσδώσει σε όλα τα νησιά, και φυσικά το μεγαλύτερο όφελος θα το προσδώσει στην Ιθάκη. Αυτά θέλω να πω.
0: Υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που να αφορά σε ένα τέτοιο μπραντ?
1: Δεν είναι πρόγραμμα, είναι η δράση στις περιφέρειες για την τουριστική προβολή των Ιωνίων Νήσων.
0: Ναι.
1: Βεβαίως η περιφέρεια έχει υποχρέωση να προβάλλει.
0: Και αναρωτιέται κάποιος πώς πήρατε εσείς τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γιατί δεν είστε και αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
1: Έτσι, ήθελε ο περιφερειάρχης να γίνει μια ανακοίνωση για αυτό που θα συζητάγαμε αργότερα, ώστε να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι για να μπορέσουν στην επόμενη συνεδρίαση ή στη μεθεπόμενη, ό,τι θα έρθει ο θέμα, αν έρθει τώρα πλέον δεν γνωρίζω κιόλας, για να μπορέσουν να έχουν μια έτοιμη πρόταση, μια πρωτοβουλία να πάρουν, να καταθέσουν απόψεις, προτάσεις, ό,τι θέλουν, και να μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Υπήρχε μια εκ των προτέρων συνεννόηση με τον Δήμαρχο Ιθάκης?
1: Όχι, δεν υπήρξε από ό,τι ξέρω, αλλά...
0: Ή με την έπαρχο, έστω.
1: Μα δεν ήταν απόφαση όμως. Δεν ήταν απόφαση. Ήταν μια εισήγηση, ενημέρωση, η οποία θα ερχόταν μετά η πρόταση, αφού όλοι οι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι είχαν ακούσει περί τίνος πρόκειται, για να μπορούν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.
0: Η αντιπολίτευση πήρε θέση από αυτού, κύριε...
1: Κοίτα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πήρε θέση η αντιπολίτευση. Οφείλω να είμαι όμως αληθινός. Ο κύριος Γαλιατσάτος μόνο είπε ότι αυτά τα πράγματα, επειδή είναι και από την Κεφαλονιά και γνωρίζει και υπήρξε και την Περιφερειάρχης, είπε αυτά τα πράγματα...
0: Υπήρξε Περιφερειάρχης.
1: Περιφερειάρχης, συγγνώμη. Είπε ότι αυτά τα πράγματα θέλουν λίγο προσοχή και να τα δούμε λίγο καλύτερα. Την ώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κάνα άλλο συνάδελφο. Μετά, βέβαια, όταν ήταν τις δηλώσεις, βγήκανε και αυτοί και κάνανε τις δηλώσεις όπως πρέπει. Θα πούμε όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά.
0: Θα επανέλθει το θέμα ή τελειώνει κάπου εδώ, άδοξα?
1: Και εντάξει, τώρα θα επανέλθει το θέμα ως θέμα, δηλαδή για μετονομοσία Ιωνίων Νησιών.
0: Δεν μιλάμε γι' αυτό, το ξεκαθαρίσατε. Για το σχετικό μπραντ, λέμε.
1: Τώρα το μπραντ, αν θα επανέλθει για τη διαφήμιση των Ιωνίων Νησών, θα το εισηγηθεί ο υπεύθυνος για τον τουρισμό θα πέτει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα το δούμε αν πρέπει να συζητηθεί και αν πρέπει να συνεχιστεί.
0: Στην λόγω συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων συμμετείχε και η έπαρχος Ιδάκης, που τώρα πια δεν είναι έπαρχος, έχει γίνει η εντεταρμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, γιατί πάει και ο θεσμός του επάρχου. Η κυρία Σαρβελή ήταν εκεί, πήρε θέση.
1: Όχι, δεν θυμάμαι, δεν πήρε θέση. Ήτανε.
0: Καλά, θα μιλήσουμε μαζί της.
1: Γιατί να πάρει θέση, δηλαδή. Ήταν μια πρόταση, ένα...
0: Λέω, αν εκφράστηκε θετικά, αρνητικά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, για να μπορούν να ετοιμαστούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε ενδεχόμενο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχουν ως θέμα. Αυτό ήταν, τίποτα.
0: Μάλιστα. Είστε απόλυτα ξεκάθαρος και σαφέστατος, κύριε Κουλούρη.
1: Εγώ, για μια ακόμη φορά πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να με το ονομασία. Εξάλλου,
0: μα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να
1: γίνει. Δεν έχω την αμοδιότητα.
0: Μα δεν μπορεί. Όπως μου είπατε και χθες που μιλούσαμε, χρειάζεται προεδρικό διάταγμα να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Τώρα αυτό είναι αυτονόητο, να κάθομαι να το εξηγώ.
0: Και ποιος θα κάτσει τα καλά καθούμενα να μετονομάσει τα Ιόνια νησιά.
1: Μα δεν είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε τώρα. Εντάξει, νομίζω είμαστε στα όρια πλέον, ξεπεράσαμε και το αστείο πραγματικά. Δηλαδή με τόσες διαστάσεις που έχει πανελλαδικά πάρει πλέον.
0: Καταντάει φεδρότητα, είναι φεδρό από ένα συμμετέχοντα.
1: Εντάξει τώρα, και τέλος πάντων αυτό ήταν το σκεπτικό.
0: Μάλιστα,
1: αυτό
0: κύριε.
1: Θέλαμε να αναφέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Και ο σκοπός είναι μόνο για τουριστικούς, διαφημιστικούς λόγους και για την ενίσχυση του τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Και ότι όπως καταλαβαίνετε, οι γείτονες πλέον έχουν και αυτοί οργανωθεί και εμείς πρέπει με κάποιο τρόπο να ενισχύσουμε το τουριστικό μας προϊόν.
0: Όταν λέτε γείτονες.
1: Γύρω-γύρω μας, Αλβανία, Κροατία. Σιγά-σιγά η πίτα αρχίζει και μεγαλώνει το μερίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε να ισχυροποιήσουμε ένα brand που να δώσουμε στον επισκέπτη τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτή την περιπέτεια, ξεκινώντας την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Γιατί σας είπα, δεν φτάνει πλέον ο ήλιος, η θάλασσα και το κολύμπι. Πρέπει κάποια πράγματα που έχουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Εγώ λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω δημόσια και σε όλους τους συναδέλφους να καθίσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, να κάνουμε τις προτάσεις μας, να τις συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε και να προωθήσουμε αυτό το προϊόν που έχουμε στα χέρια μας σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουλούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε και για θέματα αρμοδιότητάς σας.
1: Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και μου δώσατε και το δικαίωμα.
0: Και θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί μιλάμε, να ξέρετε, και με άλλους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και με τον Περιφερειάρχη και με τους εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Έλα, έλα ξανά. Απόφαση αλήφθη. Και η αντίρρηση δε σηκώνω το νησί του Οδυσσέα τελικά είναι Ζάκυνθος. Για να μην τσακώνεστε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μέσω Ερζιανών κάπου εδώ κοντά στη θάλασσα, που ούτε και αυτοί δεν έχουμε τιμήσει δεόντως φέτος, Αλέξανδρε Ντάση, τουλάχιστον εγώ. Και πάμε να βρούμε τηλεφωνικά, πάντα τα αποκλίνεται και την ευχαριστούμε πολύ, χαμογελαστή, ευδιάθετη, με καλή διάθεση. Ο λόγος για την υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων, του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας στη Ζάκυνθο, Ευδοκία Ρουμανιά. Καλή σας μέρα, κυρία Ρουμανιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με τις ωραίες μουσικές.
0: Δεν αφήνετε τώρα το βιότοπο, το θαλάσσιο πάρκο της Θαλάσσιας Χελώνας και των Αρχέλων να έρθετε εδώ να κάνετε καμία εκπομπή?
1: Όποτε θέλετε.
0: Θα πείτε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να ζήσετε και να πληρωθείτε.
1: Θα βρεθεί ο χρόνος.
0: Γιατί ξέρω ότι μας συμπαθείτε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Σας παρακολουθώ πολλές φορές τα πρωινά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάνετε ραδιόφωνο?
1: Έχω κάνει στο παρελθόν, ναι.
0: Στο παρελθόν. Ράδιο Αμαλιάδα.
1: Ναι, ράδιο Ήλιδα, Ήλιδα FM.
0: Ήλιδα FM, ε.
1: Ναι.
0: Πότε, ναι. Ωραία. Μια ενημέρωση, γιατί ακούσαμε ότι και τις τελευταίες ημέρες υπήρξε ένα περιστατικό πάλι με θανάτωση θαλάσσιας χελώνας από προπέλα τουριστικού σκάφους. Είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Και αν είναι, σε ποια περιοχή?
1: Είναι έτσι. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι το πρώτο περιστατικό που μας τυχαίνει.
0: Στην περιοχή του Αγίου Σώστη.
1: Ναι, βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Σώστη. Πού έγινε το περιστατικό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί βρήκαμε τη χελώνα, την εντοπίσαμε όταν ήταν ήδη νεκρή.
0: Ναι, πώς καταλαβαίνετε ότι είναι από πρόπελα τουριστικού σκάφους? Από τα τραύματα?
1: Μπορούμε από το τραύμα, από το είδος του τραύματος, ναι, να ταυτοποιήσουμε ότι είναι από την προπέλα.
0: Την εντοπίσατε νεκρή μέσα στη θάλασσα? Πώς?
1: Την εντοπίσαμε μέσα στη θάλασσα νεκρή με τη βοήθεια του θαλάσσιου πάρκου και στη συνέχεια την μετέφεραν μέχρι την ακτή, όπου βρέθηκαν οι εθελοντές μας για να κάνουν τις απαραίτητες καταμετρήσεις.
0: Από ποιους ειδοποιηθήκατε δηλαδή?
1: Από το θαλάσσιο πάρκο.
0: Από το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που μας καλούν πολύ, είτε στην 24ωρη γραμμή στήριξης που έχουμε. Οπότε έτσι μαθαίνουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι εντονότερο το πρόβλημα με την κίνηση των σκαφών, πολλά των αριθμών στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Σώστη? Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, γενικά είναι ένα έντονο πρόβλημα. Δεν έχουμε, περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν για να κάνουμε σύγκριση των στοιχείων.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο σχετικά με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα χρόνιο, που δεν φαίνεται να μειώνεται αισθητά τουλάχιστον από τη δική μου οπτική που έχω μέχρι στιγμής.
0: Πριν βγούμε στον αέρα, μου είπατε, αν θυμάμαι καλά και το μεταφέρω σωστά, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι φέτος έχουμε 20 περίπου περιστατικά με θανάτωση ή τραυματισμό θαλασσίων χελωνών. Δεν ξέρω αν είναι όλες οι περιπτώσεις από προπέλες τουριστικών σκαφών.
1: Έχουμε πάνω από 20 περιστατικά μέχρι στιγμής. Δεν είναι σε καμία περίπτωση όλα από προπέλες.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά λιγότερα από προπέλες, αλλά κάποια από αυτά δυστυχώς είναι. Και είναι και επόμενο, λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας που έχουμε στο θαλάσσιο χώρο του κόλπου του Λαγανά και όχι μόνο, σε όλο το νησί.
0: Λέτε...
1: Γιατί έχουμε περιστατικά και έξω από το άωρια του θαλάσσιου πάρκου.
0: Έξω από το άωρια. Δηλαδή, εκτός από τις προπέλες σκαφών, πώς μπορούν να τραυματιστούν ή θανατωθούν θαλάσσιοι χελώνες? Με ποιο άλλο τρόπο δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να έχει φάει και κάποιο πλαστικό, το οποίο δεν μπορούμε με σιγουριά να το γνωρίζουμε, οπότε να πνίγηκε.
0: Ναι.
1: Και μετά να βρήκαμε. Γιατί πολλές φορές βρίσκουμε και χελώνες που δεν φέρουν εξωτερικά τραύματα, ωστόσο είναι νεκρές. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία θανάτωσής.
0: Αν έχει καταπιεί κάποιο πλαστικό, αυτό φαίνεται βέβαια. Θα φανεί στη συνέχεια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι πρέπει να γίνει νεκροψία για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα, που δεν είναι πάντοτε δυνατό.
0: Τα 20 περιστατικά δεν είναι λίγα και δεν ξέρω αν όλα τα περιστατικά εντοπίζονται και καταγράφονται.
1: Δεν μπορώ να είμαι κι εγώ απολύτως σίγουρη. Θεωρώ ότι ίσως δεν καταγράφονται όλα τα περιστατικά, γιατί

0: δεν τα γνωρίζουμε.
1: Αυτή λοιπόν
0: δηλαδή,
1: που...
0: για αυτό το λόγο, συγγνώμη, βασιζόμαστε πάρα πολύ για αυτό το λόγο στους πολίτες, για να μας ενημερώνουν, έτσι ώστε να μπορούμε να βρεθούμε στο εκάστοτε σημείο.
1: Πολλές φορές ειδοποιήστε και από τους πολίτες που τυχαίνει να είναι εκεί και να δουν κάτι τέτοιο, ε?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Αυτοί τώρα που είναι τα σκάφη, αν τραυματίσουν ή θανατώσουν μια θαλάσσια χελώνα, το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν? Ή απλά σηκώνονται και φεύγουν και δεν δίνουν σημασία?
0: Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα.
1: Αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν ή εξαφανίζονται?
0: Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν θεωρητικά. Εμείς δεν έχουμε λάβει ενημέρωση από κάποιον επιχειρηματία ή από κάποιον που επιβαίνει εκείνη τη στιγμή στο φουσκωτό που χτύπησε τη χελώνα.
1: Έχουν εντοπιστεί κάποιες φορές ιδιοκτήτες σκαφών ή οδηγοί σκαφών που έχουν κάνει κάτι τέτοιο?
0: Έχουν, αν έχουν ενημερωθεί όταν το έκαναν.
1: Αν έχουν εντοπιστεί εννοώ.
0: Από εμάς δεν έχουν εντοπιστεί, αλλά δεν έχουμε και αυτή τη δικαιοδοσία. Δηλαδή, εμείς, οι ευθύνες μας, οι υποχρεώσεις μας δεν επεκτείνονται σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι υποτίθεται πέρα... θέμα του λιμεναρχείου.
0: Ναι, και του θαλάσσιου πάρκου να κινήσει τις διαδικασίες.
1: Κινεί τις διαδικασίες, ενημερώνει το λιμεναρχείο, τι ακριβώς κάνει?
0: Απόλυτα δεν μπορώ να το γνωρίζω. Για να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ό,τι μπορεί το κάνει και το θαλάσσιο πάρκο.
1: Άρα έχουμε περισσότερα από τα επιτρεπόμενα τουριστικά σκάφη στον κόλπο του βιοτόπου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχουμε σίγουρα περισσότερα από αυτό που θα έπρεπε να έχουμε, αν
1: και πολλές φορές κινούνται με μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ταχύτητα κτλ.
0: Ναι, δυστυχώς ναι. Ναι.
1: Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το θαλάσσιο πάρκο, φέτος λέει το λιμεναρχείο κάνει πιο εντατικούς ελέγχους με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, λέει το θαλάσσιο πάρκο.
0: Ναι, λέει. Αυτή είναι και η ενημέρωση που έχουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Μένει να αναλύσουμε τα δεδομένα στο τέλος της χρονιάς για να δούμε αν ανταποκρίνονται, ας πούμε, στα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί.
1: Υπάρχει και κάποια παρέμβαση του Δήμου, δηλαδή ασχολείται και με το θέμα αυτό, με την περισυλλογή τραυματισμένων ή θανατωμένων θαλασσίων χελωνών, ο Δήμος, διαμέσου του εντεταλμένου Συμβούλου Καθημερινότητας του κυρίου Αγαπητού Βίτσου?
0: Είναι η υποχρέωσή τους και είναι, όταν υπάρχει κάποια νεκρή χελώνα, θα πρέπει να τα φύγει υγειονομικά και αυτό το αναλαμβάνει ο Δήμος. Οπότε ενημερώνουμε εμείς το θαλάσσιο πάρκο όταν έχουμε ολοκληρώσει τις μετρήσεις μας και στη συνέχεια μεταβαίνει το τμήμα καθαριότητας του Δήμου, έτσι ώστε να την περισυλλέξει και να την θάψει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
1: Όταν είναι τραυματισμένη, ναι, μεταφέρεται στο κέντρο περίθαλψη στην Γλυφάδα, τι γίνεται?
0: Ακριβώς. Όταν στις περιπτώσεις που έχουμε τραυματισμένη χελώνα, την περισυλλέγουμε εμείς,
1: ναι,
0: και την μεταφέρουμε στο κέντρο διάσωσης μας στη Γλυφάδα, όπου εκεί υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες και κτηνίατροι και τις παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα με την ελπίδα να επιβιώσει, να θεραπευτεί και να επιστρέψει όσο το συντομότερο δυνατόν και πάλι στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Θα μιλήσουμε και με το λιμεναρχείο και τα λοιπά, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα.
0: Δεν ξέρω αν,
1: και να κινηθεί η απαραίτητη διαδικασία ενδεχομένως και σε επίπεδο δικαιοσύνης ή αν μη τι άλλο το λιμεναρχείο.
0: Αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και είμαστε κι εμείς υπέρ αυτού. Για το καλό και όλων μας και αισθητικά να είναι και μια πιο ωραία εμπειρία για όλους. Γιατί τα τόσα πλωτά σκάφη ξεκινάνε να είναι αντιαισθητικά, κατά τη γνώμη μου.
1: Είναι και αυτά τα class bottom παρακολούθησης της θαλάσσιας χελώνας, που είναι παιχνιδάκι για αυτούς και για τους επισκέπτες που επιβαίνουν σε αυτά. Βέβαια, αυτοί βγάζουν με αεροκάματο. Πολλοί που τους νοιάζει τώρα, αν τραυματιστεί κάποια θαλάσσια χελώνα ή θανατωθεί.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι επόμενο, εφόσον υπάρχει η παρουσία θαλάσσιας χελώνας, να υπάρχει και η επιθυμία να τη δουν οι επισκέπτες, θα πρέπει όμως να γίνεται πάντα με βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί και για την ασφάλεια των θαλάσσιων χελωνών, γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε να μην βλέπουμε θαλάσσιες χελώνες, εάν τις τραυματίζουμε και τις.
1: Και ενώ υποτίθεται ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των θαλασσιών φωλιών, των φωλιών θαλασσιών χελωνών στο νησί.
0: Ναι, δεν έχουμε κάποια εξαιρετική αύξηση στατιστικά σημαντική, όπως λέμε στον τομέα της βιολογίας. Υπάρχει μια τάση αύξηση.
1: Ναι.
0: Ωστόσο.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά αυτό συμβαίνει λόγω των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί και της διατήρησης που καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε για τον πληθυσμό.
1: Είστε επί του πεδίου αυτή τη στιγμή, επί το έργο, σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε?
0: Αυτή τη στιγμή έχω γυρίσει από το Γέρακα,
1: ναι,
0: και χρειάζεται να κάνω δουλειά γραφείου λόγω και της θέσης μου. Οπότε
1: ποια είναι η εικόνα στο Γέρακα?
0: Έχουμε πάρα πολλές εκολάψεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας μας καλούν πολίτες που βλέπουν χελωνάκια να περπατάνε προς το νερό.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ αισιόδοξα είναι τα πράγματα και προχωράμε.
1: Εκεί οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες είναι πολλές στον αριθμό? Δεν ξέρω αν τις έχετε μετρήσει βέβαια.
0: Είναι αρκετές. Υπάρχει σχετική άδεια,
1: ναι,
0: από όσο γνωρίζω.
1: Και καταλαμβάνω, υποτίθεται ένα συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας.
0: Είναι συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας ακριβώς. Υπάρχει το σκηνή από το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο κατά κύριο λόγο σέβονται και οι επισκέπτες. Οπότε υπάρχει αρκετός χώρος για τις χελώνες να δημιουργήσουν τις φωλιές τους.
1: Έχετε προφανώς επισκεφθεί όλες τις παραλίες Οτοκίας, και τη Δάφνη και το Γέρακα.
0: Βεβαίως.
1: Και το Καλαμάκι, να υποθέσω.
0: Ακριβώς.
1: Και το Μαραθωνήσι.
0: Βεβαίως. Και το Μαραθωνής, ναι, εννοείται, γιατί θα πρέπει να έχουμε εικόνα από όλες τις παραλίες της Οτοκίας.
1: Πόσα είναι τα άτομα των αρχαίων που δραστηριοποιούνται στο νησί?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 20 και είμαστε πολύ περιορισμένος αριθμός. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι, αλλά είναι εθελοντικό το έργο. Οπότε απλά δεν έχουμε αρκετούς
1: τους κλωβούς που παίρνετε από το θαλάσσιο πάρκο, έτσι?
0: Ναι.
1: Κάνετε την οριοθέτηση ή την οριοθέτηση την κάνει το θαλάσσιο πάρκο?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Κάνετε και την οριοθέτηση ή την κάνει το θαλάσσιο πάρκο?
0: Την οριοθέτηση την κάνει το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ενώ εσείς τοποθετείτε τους κλωβούς που παίρνετε από το θαλάσσιο πάρκο?
0: Ναι, εμείς πηγαίνουμε καθημερινώς και κάνουμε το λεγόμενο monitoring, δηλαδή ελέγχουμε αν έχουν δημιουργηθεί νέες φωλιές. Και επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της περίοδου Οτοκίας ουσιαστικά,
1: ναι,
0: τώρα στην ουσία καταγράφουμε εκολάψεις. Δεν έχουμε δηλαδή, έχουμε πολύ λίγες νέες φωλιές.
1: Είστε αρμόδιοι να διαπιστώσετε αν τηρείται στην πράξη το μέτρο που ισχύει ότι με τη δύση του ηλίου οι παραλίες Οτοκίας πρέπει να μην πλησιάζει κανένας εκεί, να μην τις προσεγγίζει, να μην κάνει μπάνιο και να μην προσεγγίζει την περιοχή?
0: Δεν είμαστε αρμόδιοι για τη φύλαξη.
1: Η φύλαξη είναι υποτίθεται του θαλασσίου πάρκου.
0: Ακριβώς, είναι αρμοδιότητα του θαλασσίου πάρκου. Ωστόσο, εάν τύχει να βρεθούμε στο σημείο, προφανώς ενημερώνουμε τους πολίτες. Και ενημερώνουμε και το θαλάσσιο πάρκο για τυχόν παραβιάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει την δράση.
1: Η αντιμετώπιση γενικότερα που έχετε από επιχειρηματίες της περιοχής, από κατοίκους, από επισκέπτες, ποια είναι? Δεν έχετε κάποια προβλήματα ή δεν αντιμετωπίζετε κάποια παρατράγουδα κατά τη διάρκεια που είστε εκεί στο πεδίο και κάνετε τη δουλειά σας?
0: Η φετινή σεζόν, ευτυχώς, ναι, δεν έχουν υπάρξει έντονα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει να έχουμε κάποιους επισκέπτες κυρίως που είναι επίμονοι και βρίσκονται στην παραλία νωρίτερα ή αργότερα από ό,τι πρέπει και, ναι, δυσκολεύονται να κατανοήσουν για ποιο λόγο πρέπει να αποχωρήσουν, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί κάτι έντονο. Δηλαδή συνήθως η ανταπόκριση που έχουμε είναι πολύ θετική και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον.
0: Και μακάρι να παραμείνει έτσι.
1: Οπότε με το τέλος της αναπαραγωγικής διαδικασίας θα αποχωρήσετε και από τη Ζάκυνθο, έτσι?
0: Ναι, εμείς 15 Οκτώβρη ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πεδίου που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο.
1: Η επιστροφή στην Αμαλιάδα.
0: Θα δούμε πού και αν θα γίνει η επιστροφή ή αν θα ξεχειμωνιάσουμε στη Ζάκυνθο.
1: Α, θα κάνετε τέτοιο λάθος?
0: Δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως η δουλειά συνεχίζεται στο γραφείο. Χρειάζεται να επεξεργαστούν όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και το Μεσογειακό Συνέδριο φέτος στην Αθήνα.
1: Α, ωραία.
0: Που το διοργανώνει ο Αρχαίλων, που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Ωραία.
0: Για να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματά μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Ρουμανιά, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, γιατί είστε και κάτω από τον καυτό ήλιο και η δουλειά σας δεν γίνεται και ευκολότερη. Είναι κοπιαστική, κουραστική. Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, επίσης.
1: Ρουμανιά Ευδοκία, υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στο νησί της Ζακύνθου.
2: Αυτό που όλοι του ζητούν, μια Κυριακή, μια εκδρομή, μια αγκαλιά μέσα να μπουν.
1: Και όπως βλέπουμε σε σχετική ανάρτηση στο imerazate.gr, γιατί πάντα πρέπει να λέμε τις πηγές, Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η 29χρονη γυναίκα που επέβαινε σε δίκυκλο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και νοσηλεύεται παρακαλώ σε κρίσιμη κατάσταση. Το τμήμα τροχαία Ζακύνθου διερευνά το περιστατικό. Εκεί στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου η αλήθεια είναι αλήξα δρελάση, συχνά πυκνά. Έχουμε τροχαία ατυχήματα, ενίοτε σοβαρά και δυστυχήματα μαζί, και μακάρι η γυναίκα να τα καταφέρει και να σωθεί και να μην μετρήσουμε μια ακόμα ανθρώπινη απώλεια σε αυτούς τους δρόμους Καρμπανιόλα, δρόμους του τρόμου στο νησί που ζούμε, με ενδυνάμει δολοφόνους, οδηγούς και άλλους.

Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Νεπάλ, κανονική τραγωδία. Συναγερμός για νέα πλημμύρα. Υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Μας έδειχνε τις μελανιές, τις λέγαμε να φύγει, αποκαλύπτει στο Earth News η ξαδέρφη της 44χρονης. Δυστυχώς έμεινε και έχασε τη ζωή της από κάτι κτίνι που σκοτώνουν τις γυναίκες, τέλος πάντων, ναι. Θρήνω στη Βέρεια για την 18χρονη που χάθηκε στον καταράκτη. Σήμερα θα έκλεινε τα 18 της. Πολύ ωραία. Υιός Δυτικού Νείλου, ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Τι λέει η κυρία Ψαλτοπούλου στο Earth News. Γλυπτά του Παρθενώνα, ο Μπέρναμ απομακρύνεται από την παλιότερη θέση υπέρ της επιστροφής τους. Καλά, εντάξει. Τουρκικό UAV στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Γιώργος Καλιακμάνης, λείπει ο μάρτυρας από τη Σαρακοστή. Για ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκι στον δράστη, όχι απομόνωση του θύματος. Ευθύμιος Λέκα στο Earth News, πολύπλοκο φαινόμενο η βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μείζον πολιτικό θέμα η υπερψήφιση ακρίτα από το Πασόκ. Συμμαχή με εκείνους που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Οθονή είναι ένα από τα διαπόντια νησιά στην Κέρκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονη Ιταλίδα που τραυματίστηκε από προπέλα θαλαμιγού. Βλάβη σε πλοίο στην Αίγινα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Earth News, Radio 105,8, εν όψη ΔΕΘ, στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, παρεμβάσει σε φόρους συντάξη και ενέργεια. Ασπίδα του Αχιλέα τη Δευτέρα στο Τελαβίβ, οι υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας. Ελλάς-Ισραήλ, συμμαχία. Μάλιστα. Live από την Πτολεμαΐδα, ομιλία του Πρωθυπουργού στην τελετή θεμελίωσης υπερσύγχρονου θερμοκηπίου. Γεραπετρίτη στη Βουλή, ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι έχει μια κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνει κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ιράν δεν είναι αδύνατη επανέναρξη της διπλωματίας αν οι ΗΠΑ αντιληφθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Μέτα, τι σημαίνει συμφωνία για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Θέουτα στην Ισπανία, συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών. Συρία, σύμβουλος του Αλσάρα, διορίστηκε ο Κούρδος ηγέτης Μαζλούμ Άμπντι. Ο Αλσάρα, Τσολάνι, πρώην Ισλαμιστής φαγέας που έβαλε κοστούμι και συναγελάζονται μαζί του και τον επισκέπτονται και τον χαιρετούν θερμά οι δυτικοί ηγέτες. Ναι, ναι, τα καλά και τα συμφέροντα. Στο State Department, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, χάλκη και προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών στο επίκεντρο της επίσκεψης. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News.

Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Εδώ στα δικά μας ημέρα zante.gr, ζάκυνθο σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονη γυναίκα. Η Ζάκυνθος χάνει το τρένο της κουρασιέρας, η μεγάλη αντίθεση στην κουρασιέρα του Ιωνίου. Συνέχεια η Ζάκυνθος κάτι χάνει και δει το τρένο της ανάπτυξης. Ζάκυνθος, αύξηση 6,3 στα καταλήματα, αλλά μείωση 0,52 στην εστίαση. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας. Δεν πειράζει, να πουλάτε φτηνότερα. Αρχές Σεπτεμβρίου η δημοπράτηση για το λιμάνι Βολιμών. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων μιλά στην ημέρα για έργα υποδομές και τουρισμό. Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, η παιδιατρική υπάρχει πλέον μόνο στα χαρτιά. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Ζάκυνθος με κατάνοιξη πανήγυρη για τον Άγιο Φανούριο στην πόλη. Η Θάκη επίγουσα διακομιδή για 28χρονη γυναίκα με πλωτό ασθενοφόρο. Ζάκυνθος άμεση ανάγκη για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο νησί. Πριν κάνουμε τον πολιτισμό μας μπραντ, ας αποκαλύψουμε εμείς οι ίδιοι την αξία του. Α, δεν προστατεύσουμε τον τόπο μας, καήκαμε και δείχνει μια θαλάσσια χελώνα. Τέταρτο, τεκμαρτό μάλλον εισόδημα, κατάργηση και όχι διόρθωση, γράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, Νίκος Τσουκαλάς. Το καλοκαίρι τελείωσε, το ερώτημα μόλις αρχίζει, γράφει Τάνια Πέτα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα για παραλίες. Πότε η ΑΑΔΕ θεωρεί τις μεταφορές χρημάτων δωρεά με φόρο έως 40%. Λευκάδα, σύλληψη 6 ημεδαπών για σύσταση συμμορίας είχαν, λέει, τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε οικία. Αυτά και από το Earth News και άλλα πολλά. Και παραδοσιακό πανηγύρι στο Γαϊτάνι με ζωντανή μουσική και βιολοκύτταρα, 28 του μήνα θα πούμε περισσότερο. Τριγέα στο Μαχαιράδο με άρωμα ζακεθινού κρασιού και παράδοσης, διήμερο εκδηλώσεων. Θα επανέλθουμε. 12:59 πρώτα λεπτά, κάπου ολοκληρώθηκε και για σήμερα η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Στη μία σύνδεση με την R3 και το ραδιοφωνικό σταθμό με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, από τη ραδιοφημερίδα. Και τρεις σύνδεση με τον κόσμο. 6 το απόγευμα επανάληψη από την R3 Ζακύνθου για εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 6 με 8 το απόγευμα έως και το βράδυ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Πάντα τα ψηλά τα κεφάλια με κόντρα στο ρεύμα και στο κύμα. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Φιλάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Τα ξαναλέμε. Πότε τώρα? Τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγει και ο Αύγουστος, είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τη Δευτέρα έχουμε 31, την Τρίτη θα πούμε καλό μήνα. Δεν θα πούμε κάθε καθεργάρι στον πάγκο του, γιατί έχουμε ακόμα πολλές μέρες που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μπάνια. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα σχολεία. Λίγο πολύ, φίλες και φίλοι, είμαστε ακόμα μέσα σε μια καλοκαιρινή διάθεση και σε πρόγραμμα διακοπών αρκετοί από εσάς. Όσοι όμως έχουμε επιστρέψει πίσω, σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση εύχομαι.

Friday I'm in Love. Αυτός είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο. Επάνω στη σκηνή μοιράστηκαν για δύο τραγούδια τη σκηνή στον Glastonbury πέρυσι. Ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή με το Say a Little Prayer, με το Leon In and Friends. Κυρίως αυτή η μπάντα που μας έρχεται από τη Ρωσία, που παίζει και διασκευάζει soul, funk αλλά και jazz. Και εγώ προτείνω να συναντήσουμε τους Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ, Andrew Watts στην παραγωγή, και μέσα σε όλα τα τραγούδια η έκπληξη του You Know.

Rolling Stones λοιπόν από την νέα τους δισκογραφική δουλειά. Έχει πει ο Τζάγκερ, είπε και ο Ρίτσαρντς, ότι το 2027 θα βγουν σε περιοδεία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Άλλη μια φορά οι Rolling Stones από το 1964 που έχουν ξεκινήσει την δισκογραφία και τις ηχογραφήσεις να ξαναβγουν σε περιοδεία σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να ακούσουμε τον Ρικάρντο Μποσάντο να μας τραγουδάει Clandestino.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye ρεμιξαρισμένος στο Let's Get It On, ένα από τα καλύτερα soul κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της Stax και της Motown. Και εγώ προτείνω να συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος, σε αυτό το ρυθμό, σε αυτές τις μουσικές. Πάμε να συναντήσουμε στο Los Angeles και το San Francisco τον ήχο που έχει δημιουργήσει και κάνει ένα revival στη δεκαετία του 60 και του 70. Μιλάμε για τον Nick Waterhouse.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λίγα λεπτά μετά τις 8.30 Παρασκευή, βράδυ 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με το Jeff Goldblum και την ορχήστρα του στο Μίστι, εδώ σε συνεργασία και εξαιρετικό ντουέτο με τη Melody Gardot. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, του Σινόμπι, όταν πριν από μερικά χρόνια είχαν ερμηνεύσει το Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Φρανσουά Ζαρντί, μια από τις πιο γνωστές, πιο μεγάλες και εμβληματικές μορφές του γαλλικού τραγουδιού, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Υπήρξε το λεγόμενο pop icon της Γαλλίας με μια πολύ λαμπερή πορεία στα 60's. Η Φρανσουά Ζαρντί δεν χάθηκε όλες τις δεκαετίες, τις επόμενες δεκαετίες, όπως συνέβη με διάφορες άλλες τραγουδίστριες και συναδέλφισές της που ξεκίνησαν μαζί, καταφέροντας να δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της. Αυτό βέβαια συντηρήθηκε γιατί κυκλοφόρησε εξαιρετικά άλμπουμ και μέσα στη δεκαετία του 80 αλλά και μέσα στη δεκαετία του 90, συνεργασία όπως με τους Blair, και γενικά είχε μια extra cool και αθόρυβη εικόνα με ένα πολύ σοφιστικέ και τελικά το στυλ ερμηνείας να τη χαρακτηρίζει και να την αναδεικνύει.

Αυτή είναι η κερμές, φίλες και φίλοι. Μας έρχονται από το Buenos Aires. Αυτό το σχήμα, αυτό το ντουέτο που βάζει την Organic House, τον Dow Tempo, την ηλεκτρόνικα και φυσικά τους ήχους από την Λατινική Αμερική. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Teddy Swims πριν από 7 χρόνια, όταν είχε ηχογραφήσει το 2019-2020 στο Nashville το Blinded Lights. Είχε διασκευάσει τι άλλο Weekend.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρόσωπο και για τη φωνή του Teddy Swims. Ο Teddy Swims μέσα στα 2019-20, ένα χρόνο, είχε ανεβάσει στο YouTube πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με την φωνή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα σε ένα τραγούδι τη soul, την country, την pop και φυσικά το R&B, αυτό που ονομάζεται Blue Eyed Soul για την ακρίβεια. Καλλιτέχνης που μας έρχεται από την Τζόρτζια και έχει κλείσει τα 31. Ένα από αυτά ήταν και η διασκευή, το cover του Weekend, και φυσικά παλιότερα είχε διασκευάσει και Marvin Gaye στο Nashville. Teddy Swims λοιπόν λίγο πριν τις 9 και εμείς πάμε να συναντήσουμε το Curtis Harding.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Είναι 28 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν βρίσκεστε, από όπου κι αν μας κάνετε ακρόαση. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής. Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Μαρή Φρός που πατάει πάνω στις κλασικές μουσικές βραζιλιάνικες φόρμες, στο MPB, στην μπόσα, αλλά βάζει και πάρα πολλά φρέσκα στοιχεία της R&B, μερικές φορές και της jazz, ακόμα και της ηλεκτρόνικα. Κάναμε μια μικρή στάση στη Βαρκελόνη, και το Σκίμι Πορτέτ στο La Rambla. Εκεί όταν περπατάει κανείς στη Βαρκελόνη την Πλάτσα Ρεάλ και καταλήγει στο τέρμα, στον πεζόδρομο, σε ένα πανέμορφο ψηφιδωτό, μια κολεκτίβα που ήκμαζε μέσα στην δεκαετία του 2000, 2005, 2006, όπως και πάρα πολλά άλλα σχήματα στη Βαρκελόνη. Όλα αυτά λοιπόν για τους Σκίμι Πορτέτ και για τη Μαρή Φρόες, και εμείς φεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία να συναντήσουμε τους Τροβέρ και με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε 24 ώρες το 24ωρο. Τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου, και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα, οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτός είναι ο Βρετανός Bobby Gillespie. Bobby Gillespie, γεννημένος πριν από 62 χρόνια στην Γλασκόβη, τον είχαμε μάθει όλοι από την μπάντα των Primal Scream, αλλά και ως drummer στους Jesus and Mary Chain. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά και η πρώτη απόπειρα που έκανε για να ηχογραφήσει ως προσωπικό άλμπουμ και προσωπική καριέρα πριν από 2 χρόνια. Bobby Gillespie, ο οποίος βρίσκεται και αυτός περιοδία παρέα με την Jenny Beth και παρουσιάζουν το Utopian Ashes.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε φίλες και φίλοι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα βράδυ Παρασκευής, είναι 28 Αυγούστου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και είπα να επιστρέψουμε εδώ με το I don't need no doctor. Ο Τζον Μάιερ παρέα με τον Τζον Σκόφιλντ. Τζον Σκόφιλντ, αυτός ο τόσο σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, συνθέτης, με τη μουσική του να συνδυάζει το jazz, τη jazz fusion, τη funk, τη blues. Φυσικά έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος του Miles Davis. Έχει κερδίσει και 3 Grammy και εγώ προτείνω να πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τζο Μπονάμασα, την Τζάκα Καν και τον Έρικ Κλάπτον. The thrill is gone.

Eric Clapton λοιπόν παρέα με τον Τζόμπο Λαμάσα και την Τσάκα Καν στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Τζόμπο Λαμάσα να τιμήσει τον BB King και το κλασικό τραγούδι The Thrill Is Gone που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1969 στο tribute BB King Blues Summit 100, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος το Φλεβάρι που μας πέρασε, ένα άλμπουμ με 50 καλεσμένους παρακαλώ και με 32 τραγούδια αφιέρωμα για το μεγάλο BB King. We'll be right back.

Αυτό είναι το Μπαταϊντού, αυτός είναι ο Βέλγος, ο Πόλντορ, παραγωγός, μουσικός, DJ. Ένας παραγωγός που κυρίως έκανε μεγάλη επιτυχία βάζοντας την hip-hop παρέα με την jazz, τη soul και την dub. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Τιγουάιο. Τιγουάιο που είναι nickname, είναι παρατσούκλι. Το έβγαλε ο ίδιος όταν έκανε τα ταξίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018-2019. Εκεί που ηχογράφησε το The Gypsy Soul of Tiwayo, ο Γάλλος, τότε το είχε βγάλει το άλμπουμ στην Blue Note και στην Decca France, έκανε μεγάλη επιτυχία γιατί έβαλε τη soul, την blues και τη rock και ακολούθησε αυτόν τον ήχο όταν το 2023 ηχογράφησε την μέχρι τώρα μεγαλύτερη του επιτυχία, τουλάχιστον σε δισκογραφική δουλειά και στο σύνολο, το Desert Dream, που όπως έχει πει και ο ίδιος χαρακτηριστικά, είναι ένα άλμπουμ ιδιαίτερα επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα και από τον ήχο του Bruce Springsteen και τον Nebraska.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Tom's Diner, το δεύτερο άλμπουμ της Susan Vega και το πιο πετυχημένο άλμπουμ της Susan Vega στην μέχρι τώρα πορεία της. Susan Vega το κυκλοφόρησε το 1987 και μάλιστα μέσα υπήρχε αυτή η version του Tom's Diner, ένα τραγούδι που ακούστηκε δύο φορές μέσα στο άλμπουμ, μία καπέλα version και μία remix version που βγήκε αργότερα και το 1990, remix από τους Βρετανούς παραγωγούς της ηλεκτρόνικα, τους DNA. Εμείς πάμε να συναντήσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε την Mary Jane.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Ρουμπίνι Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το βράδυ σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

7 languages.

0: And I'm good for you.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Cosmos
6: 93,6.
7: Cosmos 93,6. 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
0: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Σάρα Τζιοκαρλία έχουν δοκιμαστεί Out to Lounge. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας σήμερα Παρασκευή με θέατρο Σαββατοκύριακο στο

Μαλούφ ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Tropical Futurism, μουσικές και οι Rizomagic, έτσι ονομάζονται, κυκλοφόρησαν αυτό το Κούμπιον Πλανετάριο που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

το Mr. Sanchez και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο Μακάφι. Mr. Sanchez και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο Μακάφι Εντζεντίμα.

0: been a hard night.
1: Ο Γκραν Φάμπιο είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donny, Can I Have a Martini?

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

αγαπώ δεν σταματάει ποτέ. Και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της. Και τι φωνή. Fire on the water, μας λένε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ezra Collective που είναι εδώ, χάρεν της ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

Eve Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop και ηχογραφούν στην Beat House Records.

κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Τζάβα που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bou Dubar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

το κομμάτι της ογδονταρίας, εκλεκτό και δυσέβρετο, ο Skin Shape μαζί με τον Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο Act Like You Know το κομμάτι. Χόρους ηχογραφούν στο Λονδίνο πριν από ένα χρόνο

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Κόσμος Radio.gr.